stamp, please.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: χώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Κυριακή πρωί και νομίζω ότι ο καθένας ξέρει πόσο πολύ αγαπάω αυτόν τον συγκεκριμένο songwriter, τον Lou Reed, αλλά και τους Velvet Underground εκείνης της εποχής. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λουδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και ναι, ήταν πολύ μεγάλη μπάντα η Velvet Underground, δεύτερο τραγούδι στη σειρά.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Μητροπόλεο Ζακύνθου για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.

Ιωάννου Λέιμονς, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Πρενεμίρης, Κύριος Επισκόπου Δημηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, και Διονυσίου Αρχιεπισκόπου

και της Αγίας Αντόξου και ο Παρθανό Μάρτυρος Παρασκευή. Γνωσία και Θεοφόρων Πατρών Ιμών Αντωνίου Ευθυμίου Σάββατο Φιαθανασίου του Ανάθο, Ιωσήφ και Ασμένου.

0: Φιλανθρωπία του μονογενού σου, Ιουμεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα, την νυχταία ήλια εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εις ψυχής τα όματα απεπληρωμένων εσύ, Χριστέ, προσέρχομαι, ως ο τυφλός εκγενετής εν μετανία κραυγάζονση, ή τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
2: Το φως το υπέρλαμπρο.
1: Ρύθρον μη, δόρισε Χριστέ, σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ, ή να διηγήσουμε άπερη θεία βίβλο σε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνώ ότι τη τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκγενετής τυφλός υπάρχουν, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και στους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζουν. Ή τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
2: Το φως το υπέρλαμπρο.
1: Η 17η του μηνός Μαΐου μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόγονος και των συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Η αυτή ημέρα μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Αθανασίου του νέου επισκόπου Αρχιχριστιανού Πόλεως του Θαυματουργού. Η αυτή ημέρα Κυριακή 6 από του Πάσχα, το εις των εκγενετής τυφλών εορτάζουμε του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Σιμών Ιησού Χριστού Θαύμα. Ο απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός Σιμών, ελέησον Ιησούς ημάς

Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο ο πορευωμένον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν, παιδίσκην τεινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σίλα, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί, επί πολλάς ημέρας, διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήρθεν αυτή τη ώρα, ειδώντες δε οι κύριοι αυτής, ότι εξήρθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλα, ήρκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής, είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλη Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι αούκεξε στην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακή, παραγγείλαντες στο δεσμοφύλακη ασφαλώς θηρήν αυτούς, ως παραγγελίαν και αυτήν ηλυφώς έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακή και τους πόδας αυτών εισφαλίσαν το εις ξύλων. Κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεώχθησάντε παρά χρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερή, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμοίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν εν θάβε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και ένδρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα και προαγαγών αυτούς έξω έφε. Κύριοι, τι με διποιήν ή να σωθώ? Ιδέ είπον, πίστευσον επί των Κύριων.

καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σημάρτεν, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτω ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του Πεμψαντός με ως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δυνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και ποιήσε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό, είπα γεννήψε εις την κολυβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήρθε νουν και νύψα το και ήρθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είν, έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό πώς ανεώχθησαν σοι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε στην κολυβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απερθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπαν ουν αυτό πού εστί εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτετυφλών. Ειν δε Σάββατον ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξε αυτούς τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε, ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μη επί τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ εστί παρά του Θεού ότι το Σάββατο ου τηρεί. Άλλοι έλεγον πώς δυνατέ άνθρωπος αμαρτωλός διάφτα σημεία ποιή, και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλι, «Συ τι λέγεις περί αυτού ότι ίνιξέ σου τους οφθαλμούς?» Ο δε είπεν ότι προφήτησες την, ουκ επίστευσαν νουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός γεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός γεννήθη, πώς δεν γιν βλέπει ούκ είδαμεν, ή τι σύνηξε αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ούκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ή διγάρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι να οι άντις αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπον αυτό, «Βος δόξα το Θεό, ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν». Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, «Η αμαρτωλός εστί ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Είπον δε αυτό πάλιν, «Τι επίησε εσύ, πώς ηνιξέσου τους οφθαλμούς?» Απεκρίθη αυτής, είπον ημείν ήδη και ουκ οικούσατέ μου. Τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε? Λιδόρισαν ουν αυτόν και είπον, «Συ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωσέως εσμεν μαθητέ. Εμείς είδαμεν ότι Μωσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν ποθενεστή». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι εμείς ουκ είδατε ποθενεστή και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμε ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος σου κακούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημίν ούτως παρά Θεού, ουκ δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Εν αμαρτίεσαι γεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς». Και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι σε στη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό Ιησούς,
και όρατες αυτών και ο λαλών μετά σου εκεί σ' αυτών.

Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόνο Διονυσίου, Χριστό μου Αρχιερέως, και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, παντός του Ορθοδόξου λαού, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού, των σωμάτων, τάξεως και ασφαλείας και πάσης αρχής και εξουσίας εν το έθνημον, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τα εισαγείας του κλησίας και μεμνημένων των πενήτων, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νησοτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και φυρωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των καταπνεύμα και κατασάρκα οικείων ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών, των προσενεγκάντων, τα τίμια δώρα ταύτα και διούς προσήγαγων, των εναστενίας κατακειμένων, των θαλάσσι πλεόντων, των διπορούντων, των υπταμένων, των ενφυλακές και ενπεριστάσιόντων, των νέων των καταφευγόντων εις τα ναρκωτικά των ενιδρύμασι, των ενθλίψεση και μελαγχολία αδερφών ημών, της ενορίας της πόλεως και της νήσου τάφης και πάσης πόλεως και χώρος και των πίστικούντων εν αυτές και πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Ετοιμνήστε τη δέσποτα φιλάνθρωπε, των ψυχών, των μακαρία τη λήξη γενωμένων ευσεβώς ορθοδόξων, πατριαρχών αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, μοναχών και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων εν της ιερής υπερελευθερίας του έθνους αγώσιν πάλετε και πεσχάτων, των εχμαλωσία και πικραδουλία θανόντων και σφαγιαστέντων πατέρων και αδερφών ημών, των διδασκάλων του γένους ημών, των μακαρίων και αημνήστων κτητών, εκκλειστών, δωρητών και φυρωτών του Αγίου Ναοτού του και του Ρετευσάτου και διακονισάτων εν αυτό, ο Μύρου Νικολάου, Νικολάου Σπυρίδωνος και Παναγιώτου των Ιερέων, πάντων ο Δεπερπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων. Κι ανέκαστος, κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, τε πάντων και πασών, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον αιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινών, γεννηθέντα του πείθεντα, ομοούσιον το Πατρί, Υιού τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατευχόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και θανασθάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά και ανεκτώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας που πέστε τέλος εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώμιο το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον

Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν το οφείλημα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν αγγίσει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημών.

Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας σου της ιερεύσης, της άρχουσης της μόνος στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνουν εξ του Πατρός των φωτών. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Υπάρχει αυτή η πασίγνωστη φράση του εθνικού μας ποιητού Διονυσίου Σολομού: «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου», η οποία συνοψίζει όχι μόνο τη σημερινή ευαγγελική περικοπή του θαύματος του εκγενετή τυφλού, αλλά συνοψίζει όλη την φιλοκαλική και νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας. Πορεύεται ο Ιησούς και μαζί με τους μαθητές του και βλέπουν κάποιον εκγενετή τυφλό, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς να έχει τις κόρες του μέσα στα μάτια του. Και τότε φτύνει κάτω ο Ιησούς, δημιουργεί πυλό και με αυτόν τον πυλό του χώματος αλήφει τα μάτια του εκγενετή τυφλού και τον στέλνει στην κολυβήθρα του Σιλουάμ, που θα πει απεσταλμένος. Εδώ αυτή το όλο τελετουργικό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συμβολικό. Δηλαδή, ακριβώς θέλοντας να δείξει ότι του πλάθει τα μάτια, όπως ακριβώς έπλασε και τον χωικό Αδάμ. Αδάμ θα πει χωικός και Εύα θα πει ζωή. Έτσι λοιπόν, όπως έπλασε τους πρωτοπλάστους, δεν έπλασε βέβαια μόνο δύο ανθρώπους, πίσω από τον Αδάμ και την Εύα κρύβεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Έτσι όπως ακριβώς έπλασε λοιπόν από το χώμα τους πρωτόπλαστους, έτσι πλάθει με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και τον στέλνει στην κολυβήθρα του Σιλουάμ, που θα πει απεσταλμένος. Ακριβώς για να δηλώσει ότι θέλει να εκπληρώσει ο Ιησούς όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και αφού νύφθηκε, γύρισε και έβλεπε. Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αναγεννήθηκε. Γεννήθηκε όταν δεν μπορούσε να δει τίποτε και ξαφνικά απλώνεται μπροστά του ολόκληρη ζωή. Τα χρώματα, οι άνθρωποι, τα πρόσωπα, τα τοπία. Και βεβαίως οι γνωστοί του και οι οικοί του απορούν αν είναι όντως αυτός, άλλαξε και το πρόσωπό του ακόμα. Είναι αυτός άραγε ο οποίος ήταν τυφλός πριν και τώρα βλέπει? Και τον πηγαίνουν στους Φαρισαίους, σε αυτούς που γνώριζαν τον νόμο, τους θεολόγους της εποχής. Και εκείνοι αρχίζουν να το ρωτούν: «Ήσουν πραγματικά εκγενετής τυφλός και ποιος σε έκανε καλά?» Και εκείνος τους απαντά με απλότητα ότι άνθρωπος ο οποίος λέγεται Ιησούς, εκείνος μου έβαλε πυλό στα μάτια μου και με έστειλε στην κολυβήθρα του Σιλουάμ και έτσι βλέπω. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι Φαρισαίοι και κάλεσαν και τους γονείς του πρώην τυφλού. «Όντως το παιδί σας γεννήθηκε τυφλό και τώρα βλέπει?» Βεβαίως, του απαντούν οι γονείς, αλλά μη θέλοντες να γίνουν από συνάγωγοι, να τους διώξουν δηλαδή από τη συναγωγή, απάντησαν ότι αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού θα απαντήσει. Ξανακαλούν πάλι τον τυφλό, γίνεται αυτό το γαϊτανάκι ας το πούμε, και τον ξαναρωτούν: «Είναι ποτέ δυνατόν κάποιος που το Σάββατο θεραπεύει?» Υπήρχε ο αυστηρός νόμος του Σαββάτου, όπου δεν μπορούσαν να κάνουν μόνο μέχρι ορισμένα βήματα και μόνο κάποιες ειδικές, πολύ ειδικές δουλειές. Αναγκαίες, ας το πούμε, να ποτίσουν το ζώο τους μπορούσαν οι Εβραίοι το Σάββατο. «Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός που καταλύει το Σάββατο να μπορέσει να σε έκανε καλά?» Και απαντάει πάλι ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, ότι «εγώ δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός ή όχι. Εγώ ξέρω ότι τώρα βλέπω ενώ γεννήθηκα τελείως τυφλός». Και βεβαίως τον ξαναρωτούν και πάλι και εκείνος αρχίζει να θεολογεί και λέει ότι προφήτης είναι και ότι είναι αδύνατον σε κάποιον που δεν είναι θεοσεβής
Και κάποιος που δεν είναι του Θεού, ο Θεός να ακούει το θέλημά του. Και βεβαίως τον διώχνουν από τη συναγωγή και τον συναντάει ο Ιησούς και τον ρωτά αν πιστεύει στον Υιό του ανθρώπου. Εκείνος απαντάει «Και ποιος είναι Κύριε» και πολύ διακριτικά του λέει «Αυτόν που βλέπεις μπροστά σου και αυτόν που ακούς». Και τότε ακριβώς έπεσε και προσκύνησε ο πρώην τυφλός και οπωσδήποτε έγινε ακόλουθος και μαθητής του Ιησού. Ακριβώς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ η περικοπή παρουσιάζει τον τυφλό να θεραπεύεται, όχι μόνο να θεραπεύονται τα φυσικά του μάτια και να βλέπει, αλλά να μπορεί να αισθάνεται και να βλέπει και εσωτερικά. Σε αυτή την ακριβώς οπτική, την εσωτερική, το βοηθάει το γεγονός ότι η ασθένειά του τον έχει ταπεινώσει. Δηλαδή, δεν θέλει να ελέγξει τίποτα, δεν θέλει να ορίσει τίποτα, δεν μπορεί να ορίσει μέσα από την ασθένειά του, δεν μπορεί να γίνει χειριστικός. Απλώς αφήνεται στο θέλημα του Θεού. Αφήνεται λοιπόν να του βάλει πυλό στα μάτια του ο Ιησούς και επίσης ακούει την εντολή του, αν και τυφλός, που παραπατάει να πάει στην κολυβήθρα του Σιλουάμ και να πηθεί. Εδώ εκφράζεται λοιπόν η απόλυτη ταπείνωση και η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και ακριβώς με αυτά τα στοιχεία της ταπείνωσης, της υπακοής, μπορεί και βλέπει και αισθάνεται εσωτερικά. Οι Φαρισαίοι, οι ανοιχτομάτες, εκείνοι που γνώριζαν τον νόμο και τη θεολογία, βλέπουμε να χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη λογική τους και προσπαθούν με τη λογική να τα εξηγήσουν όλα. Προσπαθούν με τη λογική να απορρίψουν το θαύμα, να αποδείξουν ότι ο Ιησούς είναι αμαρτωλός, αφού το Σάββατο, καταλύει το Σάββατο, που ήταν ιερό το Σάββατο για τους Εβραίους, και ακριβώς με εργαλείο τη λογική να μπορέσουν να κρατήσουν το κατεστημένο τους, το θρησκευτικό τους κατεστημένο. Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε την φιλοκαλική και νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας, όπου λέει, το έχει πει και ο Διονύσιος Σολωμός, για τα μάτια της ψυχής. Ποιος είναι ο οφθαλμός της ψυχής? Πώς η ψυχή μπορεί να αισθάνεται, ενώ δεν μπορεί η λογική, ενώ δεν μπορεί η διάνοια δηλαδή του ανθρώπου? Η διάνοια έχει ενέργεια την σκέψη. Οι δυνάμεις της ψυχής είναι η νοερά δύναμη και η λογική δύναμη. Ενέργειες λοιπόν της διάνοιας είναι η λογική, η σκέψη, η επεξεργασία των σκέψεων που γίνεται στον εγκέφαλο. Κανείς αντιλαμβανόμενος τον κόσμο και τις γνώσεις και την επιστήμη μπορεί και σκέφτεται. Αυτό ακριβώς είναι ενέργεια του μυαλού. Όμως το μυαλό δεν μπορεί να αισθανθεί. Δεν μπορεί να αισθανθεί η λογική. Εκείνο που μπορεί να αισθανθεί είναι ο νους. Δηλαδή ο έσω άνθρωπος, ο οποίος νους έχει τις εξής ενέργειες. Έχει το επιθυμητικό και το θυμικό. Ενέργειες του νου λοιπόν είναι η επιθυμία, ενέργειες, νοερά ενέργεια δηλαδή μέσα μας είναι η επιθυμία και ο θυμός. Όταν λέμε θυμός εννοούμε την θέληση και την δυναμική του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο νους με τις ενέργειές τους είναι ο οφθαλμός της ψυχής μας. Νους ορά και νους ακούει. Δηλαδή ο νους έχει αίσθηση του Θεού και έτσι μπορεί να δει και να αισθανθεί το Θεό εσωτερικά. Αν λοιπόν
η νοερά μας ενέργεια, η επιθυμία δηλαδή και ο θυμός δεν ξεμπλοκάρουν από τη λογική και τα πάθη, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το Θεό. Δηλαδή ο νους σκοτίζεται. Αυτός ο εσωτερικός οφθαλμός που υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου σκοτίζεται. Δεν μπορεί δηλαδή να αισθανθεί το Θεό. Πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι με τη λογική του δεν μπορεί να φτάσει το Θεό. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν χίλιες αιρέσεις στο χριστιανισμό. Χίλιες αιρέσεις. Γιατί? Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος προσπαθεί μέσω της λογικής να προσεγγίσει το Θεό. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται μέσω της λογικής. Η λογική μπορεί να φτιάξει μόνο είδωλα. Μόνο είδωλα. Όπως ακριβώς και οι Φαρισαίοι είχαν φτιάξει τα είδωλά τους. Είχαν φτιάξει το Σάββατο, είχαν φτιάξει τον τιμωρό Θεό. Γι' αυτό και οι μαθητές του Ιησού απορούν πώς και τούτος ο τυφλός γεννήθηκε έτσι. Ποιος αμάρτησε, οι γονείς του ή ο ίδιος? Και έτσι γεννήθηκε τυφλός. Ακριβώς λοιπόν είχαν φτιάξει ένα Θεό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Με τι? Με τη λογική, η οποία στεγνή λογική δεν αφήνει τον νου, τον σκοτίζει. Όταν κολλάει λοιπόν η επιθυμία και ο θυμός και ο νους στη λογική, τότε ο νους σκοτίζεται και ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το Θεό, να τον αισθανθεί το Θεό. Αν όμως μπορέσει και ξεκολλήσει από τη λογική, δηλαδή μπορεί να σου έρχονται οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι περίεργες, που αυτή είναι η δουλειά της λογικής. Εσύ όμως θα προσπαθείς με το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόλ με, να συγκεντρωθείς στα λόγια, να τα επαναλαμβάνεις ταπεινά. Και αυτό ακριβώς σε ξεμπλοκάρει από τη λογική. Επίσης, τα πάθη μέσα μας είναι δυνάμεις. Είναι φυσιολογικό κανείς να επιθυμεί και να θυμώνει. Όμως αυτό το στρέφει την επιθυμία. Είναι φυσιολογικό κανείς να επιθυμεί και να θυμώνει. Όμως

πρόσωπο του Θεού αγαπητικά. Και αυτό τι αποτέλεσμα καταπληκτικό έχει. Σιγά σιγά ο άνθρωπος μέσω της νύψεως, αυτό είναι νύψη. Και αυτό αναφέρουν οι φιλοκαλικοί γραμματεία, αυτό αναφέρει των πατέρων και των Αγίων, αυτή την εμπειρία αναλύουν. Αυτή λοιπόν η νύψη και η φύλαξη του νοός, να μην ο νους ταυτίζεται με τη λογική, να αρχίσει να αισθάνεται, να αρχίσει να έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά, όπου καρδιά ο ίδιος ο Θεός μέσα μας. Ακριβώς λοιπόν αυτή η διαδικασία οδηγεί το νου να στροβιλίζεται περί της καρδίας, δηλαδή οδηγεί το νου μέσα στην καρδιά. Ο άνθρωπος λοιπόν τότε φωτίζεται, όπως ακριβώς ο ποτετυφλός, όπως φωτίστηκε ο τυφλός και άρχισε να αισθάνεται, άρχισε να θεολογεί, άρχισε να αισθάνεται το Θεό στην καρδιά του και μάλιστα να τον αναγνωρίζει και να τον προσκυνεί. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη ευχαρίστηση, κατάνοιξη, ειδονή, πνευματική και σωματική από το γεγονός ότι ο νους φωτίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έτσι ακριβώς ο άνθρωπος αποκτά χαρίσματα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, μας προτρέπει πάντα να είναι ανοιχτά και πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας, δηλαδή του εσωτερικού οφθαλμού μας, του νου.

Κύριον Ανδρονίκου και Ιουνίας, όν την Ιεράννη μην επιτελούμεται πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, τους ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό.

0: Χριστός Ανέστη, καλημέρα, βοήθειά μας. Την Τετάρτη, ημέρα αποδόσεως του Πάσχα, θα λειτουργήσουμε εδώ στη Μητρόπολη και το απόγευμα 5.30 ώρα έχουμε τον Εσπερινό της Αναλήψεως και την Πέμπτη πάλι λειτουργία για να τιμήσουμε την Ανάληψη.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμο.

εδώ οι τύποι, οι The Miracle Seeds. Έβγαλαν τον ντεμπούτο τους άλμπουμ το 21. Είναι φρέσκι.

που ονομάζουμε Σαϊκεντέλικα. Εδώ με λίγη ροκ. Κιθάρες που φαζάρουν. Ανοιχτά παράθυρα. Και χιλιόμετρα που τα τρώει σαν Μπάκμαν το αυτοκίνητο.

Αν σας αρέσουν και σας αρέσει, ρίξτε μια ματιά σε αυτό εδώ το δισκάκι. Nuclear Watermelon ο τίτλος του. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα έτσι. Παλιό αγαπημένο σιγουράκι.

Ευθύνη Αλαλάς. Λατρεύουμε τα δισκάκια τους. Σε ένα live τους που είχα βρεθεί πριν κανά... πριν την καραντίνα, είχα λίγο βρεθεί, αλλά αυτά συμβαίνουν.

0: αλήθεια είναι ότι έχω ξεχαστεί και δεν έχω παίξει ID Classic. Αυτά τα κλασικά μας τα ωραία. Οπότε θα το διπλασιάσω την επόμενη ώρα. Ένα το κρατούμενο. Η Αμελή στέλνει το μήνυμα. Δεν πειράζει που έγραψε μόνο η Athens Voice για την Patti Smith. Γράψαμε όλοι εμείς που την είδαμε και την αγαπάμε, γιατί ποτέ δεν πρόδωσε τις αξίες της και έγινε ίνδαλμα και φωνή ελευθερίας. Το συγκινητικό είναι ότι οι νέοι μας ήταν πιο εκδηλωτικοί από μας, τους εντός εισαγωγικών γυρεούς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι. Η γιορτή. Αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με έχουμε μπλέξει με τις κιθάρες σήμερα, Μαρία μου. Αλλά εδώ ο φίλος μας. Ου, έχει φύγει πολλά χρόνια από τη ζωή, το 1979. Είναι οργανίστας. Παίζει πλήκτρα. Και είναι υπέροχος αυτό που έκανε. Το όνομά του είναι Charles Kennard. Από το Μιζούρι.

εδώ κυκλοφόρησε το 1972 και επανακυκλοφορεί τώρα Wonga. Hot sauce ακόμα. Από το Σεν Λούις θα βρεθούμε και το Μιζούρι θα βρεθούμε στη Βραζιλία. Και θα μπούμε έτσι λυκνιστικά στη δεύτερη ώρα μας. 10 μετά τις 11. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Μαρία Παπακερίτση. Κοτσετά και Λόουν. Εδώ μέχρι τις 12. Καλή ακρόαση.

Εντάξει, σιγά μην φτάναμε στη Βραζιλία και δεν παίζαμε αυτό τώρα. Ένα αφιέρωμα τριμπούτο του Σούμπα. Σούμπα εξαιρετικός ρεμίξερ, εξαιρετικός DJ, παραγωγός που κάει και μέσα στο στούντιο του.

έχουμε κάτι να λέμε για εποχές που περάσαμε ευτυχισμένες. Φελιτσιτά. Για τη λίπο που είσαι ή που έφυγε. Άλλο μονοπάτι αυτό, τριστέτσα.

Τι ωραία, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Δουλεύουν κανονικά τα πάντα όλα. Δηλαδή στο Viber Cosmos Radio 2 10 66 66 49. Δηλαδή Cosmos 936. Μία λέξη αυτό. Στο Instagram και Cosmos στο Facebook. Και 11 και 22. Και θέλω να πω

Ήθελα να πω ότι έχουμε δύο λογαριασμούς στο Spotify. Εδώ, ο δικός μας. Κόσμος Radio. Μία λέξη. Τα καλύτερα του Μάιου βρίσκονται ήδη στον αέρα. Και ένας ακόμα για αυτή εδώ την εκπομπή. Alone Together. Μία λέξη επίσης. Κάθε Σαββατοκύριακο και μια λίστα. Αυτή εδώ ονομάζεται Σαπό.

Εν τω μεταξύ και λίμπος. Boys, πώς λέγεται. Βγάζει συμπαθητικά τραγούδια, έχω ξαναπεί για αυτήν, αλλά είναι πώς το λένε, είναι AI. Βγάζει δύο τραγούδια τη μέρα, ένα τραγούδι τη μέρα. Μπαίνει στο την ακολουθεί και μπαίνει και κάθε μέρα έχει ένα τραγούδι τη. Και μας έχει κουράσει, δεν γίνεται άλλο. Ούτε διακοπές δεν κάνει αυτή. Ούτε Σαββατοκυριακό ταργίες, τίποτα. Κάθε μέρα και ένα.

0: Ερωτεύτηκα όταν ήρθα στο κόσμο, γιατί εδώ τη γνώρισα. Το όνομά της είναι Σουάντ Μάση.
1: Donne-moi une chance d'être libre. Je suis d'ici, de là-bas.
0: Εδώ παρέα με τον Γκάιλ Φάιε.

0: Για να πω την αλήθεια, για να πω δύο-τρία πράγματα που ξέρω για τη Σουάντ Μάση. Είναι ότι μεγάλωσε αφενός με στη φτώχεια, Αλγερινή. Αλγερινή τραγουδάει στη γλώσσα των Βερβέρων, ξέρει απ' όλα. Και όταν ξεκίνησε να σπουδάζει μουσική, άρχισε να συμμετέχει σε μία μπάντα. Μιλάμε τώρα για τέλη 90's, η οποία είχε και πολιτικό στίχο, ήταν ροκ μπάντα. Ατακόρ λεγότανε, και άρχισε να δέχεται απειλές για τη ζωή της και έφυγε από την Αλγερία, ήρθε στο Παρίσι και άρχισε εκεί τη μικρή της διαδρομή. Σουάντ Μάση, ρίξτε της μια ματιά. Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Cosmosradio.gr. I was up in the morning with the TV blaring, brush my teeth, sitting watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cab. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan. And Oliver North married William C. Corden, gave birth to a little Tehran. And the Ayatollah bought a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. Well, one thing is certainly true.

Μεταξύ στις 15 Μαΐου στείνεται από το Roger Waters στη Βιέννη μια τεράστια σκηνή. No stage for genocide.

Η Παστίνη θα έπρεπε να πω αίσθησε. Το Reuters μου στέλνει εικόνες. Είναι ο αντίποδας της Eurovision. Αν βρισκόμαστε στην κατηγορία stage. Ruane Brothers, Mama Don't. Το τραγούδι είναι βεβαίως του JJ Cale. Και ερχόμαστε εδώ, στο δρόμο και πάλι.

Όντως, σήμερα το πήγαμε λίγο διαφορετικά. Ο Ρικ Μπάρτον μας βγάζει στο δρόμο. Ένα τσιγάρο ακόμα. Το Backo Road. Παρέα με τους War.

Εν τω μεταξύ θα φύγουμε από το δρόμο. Θα πάμε κάπου να νιώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Παρόλο που στο δρόμο συμβαίνουν όλα, στο δρόμο βρίσκεται η ζωή. Που αγαπάει την ψυχεδέλεια.

βρέθηκαν κι αυτοί στο δρόμο. Το 2012. Γνωρίστηκαν εκεί. Έπαιξαν όλοι μαζί στο δρόμο. Μια κολεκτίβα που μας έρχεται από το Τόκιο.

Και ευτυχώς η υπογραφή τους δεν έχει ιδεογράμματα για να μην μπορώ να τη διαβάσω. Κικαγκάκου Μόγιο.

Βεβαίως, έχετε δίκιο να το πω και αυτό, γιατί το ξέχασα. Το Σεπτέμβριο του 23 μου γράφεται. Η Σουάντ Μάση εμφανίστηκε με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, βεβαίως, στο Ηρώδιο, μαζί με άλλες, νομίζω ήταν 6-7 γυναίκες, ήταν συνολικά 7 γυναίκες Μεσογείου. Ευχαριστώ για το μήνυμα και την πληροφορία, γιατί είχα ξεχαστεί.

Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Μακέμπα, Ζέιν και Τζιπόλη εδώ μπροστά μου. Δεύτερη μέρα, γείτονες. 12 με 2 θα είναι στην παρέα σας. Μιχάλης Καμάκας, 2 με 4. Κάνουμε μια τράμπα, πώς τη λένε σήμερα. Εξαιτίας του Street Food Festival.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μακέμπα, καλά το πήγα. Λοιπόν, Ζέιν, 3 λεπτά πριν από τις 12. Ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Τη Μαρία Παπακυρίτση φρόντισε τον ήχο. Όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Το ραντεβού είναι αύριο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Διεθνής ημέρα μουσείων. Νομίζω ότι είναι ένα μουσείο το οποίο αξίζει να ξαναγυρθεί κανείς. Ολόκληρη η ιστορία του κινηματογράφου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

την βασίλισσα της δίσκο, την Donna Summer. Το κομμάτι αυτό δεν ξέρατε όμως ότι το έχει γράψει ο υπέροχος συνθέτης και τραγουδιστής, λιγότερο ταλαντούχος τραγουδιστής, δεν είχε τόσο φοβερή φωνή, ο Πολ Τζαμπάρα. Τρομερός συνθέτης, έτσι, δεκαετίας 70, κάνει πολύ ωραία χορευτικά άλμπουμ. Έχει γράψει πάρα πολλά για άλλους καλλιτέχνες, ανάμεσα στα οποία και το It's a Rainy Man, Hallelujah, το θυμάστε, με τις Weather Girls. Επίσης, η καριέρα της Whitney Houston ξεκίνησε δισκογραφικά από δικό του δίσκο. Της έδωσε ένα τραγούδι σε ένα δίσκο που λέγεται Paul Chabara and Friends, το 1983. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε την καριέρα της, τη solo καριέρα της, το 1985-86 με το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Whitney Houston. Κυρίες και κύριοι, ένα αυτό το τραγούδι που πρώτος ερμήνευσε ο δημιουργός του Paul Chabara, θα το τραγουδήσει τώρα η Donna Summer, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2012. Όχι το ίδιο βέβαιος, θα παίξει το, θα τραγουδήσει μάλλον ένα άλλο κομμάτι που είναι, θα έλεγα, πολύ χαρακτηριστικό της, πολύ χαρακτηριστικό της. Από τη γρήγορη, θα έλεγα, τη μεγαλύτερη επιτυχία της. Παραγωγή Giorgio Moroder. Έχει τραγουδήσει και το Last Dance, ασφαλώς, του Paul Chabara. Καλή διασκέδαση. Jim Bonny Groove. Νωρίς και σήμερα, Κυριακή. Γεια σου, με μεγάλη Γιάννη Αλαμάνο and Catherine from Los Angeles, California.

παίζει για πρώτη φορά το άλμπουμ, το ξεσφράγισα το πρωί. Ειλικρινά, πρώτη φορά. Την άλλη φορά που έχω παίξει πάλι το ίδιο τραγούδι, πριν από κανένα δύο χρόνια δηλαδή, το I Feel Love, το έχω σε αμερικάνικο. Αυτό είναι γερμανικό νομίζω, Greatest Hits. Έφερα το ολοκένουργιο, ρε παιδί μου, να μην ακουστεί όπως το προηγούμενο τραγούδι. Άκουγα τις κρατσάκια. Ήταν μεταχειρισμένα το είχα πάρει. Λέει πάνω νομίζω 1,99, γιατί λέει 2 δολάρια. Το 91 το βρήκα. Και ήταν δεκαετίας 70, έτσι, του Πολ Τσαμπάρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο G-Poly Groove, όπως κάθε Σαββατοκυριακή στις 2 το μεσημέρι. Εκτάκτος όμως σήμερα και χθες, λόγω της απευθείας μετάδοσης της εκπομπής του Μιχάλη Καμάκα από το αμαξοστάσιο Όσι στο Γκάζι. Στο 2 με 4 όμως, την ώρα της εκπομπής μας, γίνεται αυτή η σκάντζα που λένε και οι ναυτικοί μας. Μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο βεβαίως συνεχίζεται το φεστιβάλ Athens Street Food Festival. Πολύ σωστά. Νομίζω πως θα θυμάμαι όλα απ' έξω. Δεν μπορώ να διαβάσω. Θα κάνω, ξέρετε, δεν είναι του διαβαστού. Ή το ξέρω και το λέω με έτσι νερά, και πως έλεγα τα μαθήματα όταν ήμουν αδιαβασμένος, ξέρω εγώ, στο μαθηματικό, στο καθηγητή της γεωγραφίας, στην ιστορία. Και όπως μετέδιδα ποδόσφαιρο κάποτε, ξέρει ο μπαμπάς Αλαμάνος ο συγχωρεμένος, έλεγε: αγαπητοί ακροτές, σας μιλάμε από το γήπεδο της Ριζουπόλεως, όπως σε λίγο της Ριζουπόλεως τότε. Εδώ από την ΕΡΤ πάλι, 1975 πια. Λοιπόν, όπου σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας, είναι το πρώτο μάτς που μετέδωσα πιλωτικά. Απόλλων Πανιώνιος 0-3. Δεν ακουγόμουν στον αέρα. Το έκανα δοκιμαστικό, γιατί θέλανε να με δούνε και δοκιμαστικά. Και κάνω κανονικό αγώνα. Μαγνητοφωνεί ο τεχνικός, ενώ δίπλα μετέδε επίσημα και τον άκουγα στο. Οι ακροατές που παίζανε και προπό τότε, ξέρεις, όλοι είχαν τα αυτά. Ο Βασίλης Γεωργίου, συγχωρεμένος, που πέθανε πριν από κάνα χρόνο. Τώρα έφυγε και ο άλλος μεγάλος, πολύ ωραίος στη Σιγενέδη και αυτός, ο Στάθης Γαβάκης. Ενώ ήμουν ΕΤΕΝΑ τότε, άρα δεν ήταν 74, ήταν 79 και μετά. Ξεκίνησα η ΕΝΕΔ το 1974 και συνέχισα στην ΕΤΕΝΑ. Γινόντουσαν μεταγραφές και ακόμα και στα δύο και μοναδικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά στην Ελλάδα. Είχαν και κόντρα μαζί, ανταγωνισμός. Μεταξύ ΕΤΕΝΑ και ΕΤΔΙΟ, όπως μετονομάστηκε λίγο αργότερα στη δεκαετία του 80 η ΕΝΕΔ. Λέω την ιστορία. Όποιος διηγείται σημαίνει ότι μεγάλωσε σε ηλικία. Ζάχος Χατζηφωτίου, δηλαδή. Ζάχος Χατζηφωτίου. Εγώ προτιμώ να είμαι ο Δημήτρης Ζάχος που τραγουδούσα στο γάμο του μπαμπά μου και της μαμάς μου. Ωρε παπάκι. Caribbean Queen. Για το φίλο μου το Σπύρο από την Ηλιούπολη που το ζήτησε. Billy Ocean. Και αμέσως μετά περισσότερα Caribbean songs. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, Θεέ μου, μ' αρέσει. G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυχρονίου, στον ήχο η Μαρία Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� και μου λέει οπότε έχουμε όρεξη, ρε παιδί μου. Θεέ μου, συγκρατήστε με λίγο, σας παρακαλώ.

Οπότε γινόταν χαμός με το κομμάτι αυτό. Εντάξει, πότε πάτω πέσω, δεν σας κρύβω. Και τότε που ήταν επίκαιρο, δηλαδή δεκαετίας 80, αυτό που παίζανε όλοι δεν το παίζε ο Τσιπόλη. Έπαιζε τα περίεργα, τα λέει πιο δύσκολα. Αλλά επειδή είμαι και έμπειρος πια ραδιοφωνικός παραγωγός και να έχω πάντα, ξέρω ότι εντάξει, δεν είναι όλοι πολύ μουσικόφιλοι και ψαγμένοι. Θέλουν να ακούνε τα εύκολα τραγούδια, αυτά που ακούνε κάθε μέρα σε όλα τα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στο MTV τότε. Λοιπόν, είμαι στεναχωρημένος που λέει και ο Ψινάκης, στεναχωρημένη λέει αυτός, που δεν είχαμε καλή θέση τόσο πολύ μεγάλη. Ένα top 10 βέβαια ανάμεσα στις 45 χώρες δεν είναι κακό, αλλά ξέρετε η προσδοκία ήταν, η προσδοκία για το τραγούδι του Ακύλα, απορώ γιατί, δεν ξέρω πώς σκέφτονται, ήταν πολύ μεγάλη, για νούμερο 1. Λοιπόν, και δεν ξέρω, το ένιωσα και εγώ δηλαδή σαν απλός θεατής. Γιατί όπως ξέρετε φέτος, ναι, μεν πέρσι ήμουν πρόεδρος επιτροπής της Eurovision στην ΕΡΤΑ και ψηφίσαμε τα άλλα τραγούδια βέβαια. Απαγορεύεται ότι εκεί που στον ημιτελικό που είναι και αγωνίζεται και η Ελληνίδα τότε, η εκπρόσωπός μας, τα υπόλοιπα τα ψηφίσα και ψηφίσαμε μάλιστα και πολύ επιτυχημένα. Ήταν η πιο ήρεμη Eurovision της τελευταίας 20ετίας, θα έλεγα. Εδώ υπήρχε προσδοκία για νούμερο ένα κατευθείαν, γιατί δεν υπήρχε και τόσο σφοδρός έτσι μουσικός ανταγωνισμός. Δεν πειράζει, πάντως το Ακύλα έκανε καριέρα, θα κάνει καριέρα. Θα κάνει καριέρα γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ συμπαθής, έγινε ήδη πολύ γνωστός, είναι χαρισματικός και αυτό που εξυπηρετεί το κάνει με επιτυχία. Caribbean Lady, αυτό λέω να το αφιερώσουμε στην Μαρία την Παπακυρίτση και στην καλεσμένη μας σήμερα, την κυρία Κατερίνα Στεγκλή, που έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε μαζί με τον σύντροφό της. Θα σας πω λεπτομέρειες ακόμα και τα φρονήματά τους, αν θέλετε. Υπάρχουν ακόμα, βέβαια. Λοιπόν, και του Γιάννη του Αλαμάνου. Φανατικοί μου ακροατέ, είναι συνέχεια σε τουρνέ όπως κάνει ο Bruce Springsteen. Pan American Tour, Pan American. Περισσότερο Caribbean Lady και αμέσως μετά Caribbean Blue, με την έννοια που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Απολαύστε τα μέχρι τις 12 και 30. Περισσότερο Τσιπόλη.

Ωραίο, πολύ ωραίο. Γλυκό. Όπως ήταν η δική μας μουσική, είναι γλυκιά. Πάντα οι δύο ώρες με συμβρινή, Σαββάτου και Κυριακή.

Caribbean Lady με τον υπέροχο Τζέρι Κομπέρτα. Ο Κομπέρτα ήταν αρχηγός, συνθέτης και παραγωγός και τραγουδιστής, τον ακούτε, του μεγάλου έτσι psychedelic rock συγκροτήματος του αμερικάνικου late 60s, early 70s, Sugarloaf. Πολύ ωραίο, Sugarloaf, Green Eyed Lady. Θυμάστε, μεγάλη επιτυχία τους, top 5 στο αμερικάνικο chart. Caribbean Lady και αμέσως μετά Caribbean Blue για τα γενέθλια της Ένια. Τραγούδι με το οποίο κλείνουμε το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα Κυριακή και σήμερα εκτάκτως στο 12 με 2 το μεσημέρι από τα RGNA του Κόσμος Radio 93,6 με τον Γιώργο Τζιπόλη Πολυγωνίου που αριθμεί 62 consecutive years ραδιοφωνικά. 62, μακάρι να ήμουν και 62 ετών. Με συγχωρείτε.

0: 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κόσμος 93,6.

Τι ωραίο άλμπουμ, ωραίο άλμπουμ, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Captain Fantastic του περίφημου Elton John, του Sir Elton John, και είχε προπαραγγελή. Μόνο με τις προπαραγγελίες που είχε από τα καταστήματα δίσκων της Βρετανίας, το άλμπουμ είχε γίνει ήδη χρυσό. Ακόμα δεν κυκλοφόρησε δηλαδή. Η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Polygroove από το Cosmos Radio 93,6 ή 107.

μετά τον Elton John θα περάσουμε σε ένα δυσάρεστο, γιατί σαν σήμερα 17 Μαΐου του 2022 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου σε ηλικία 79 ετών. Σήμερα δεν θα τον ακούσουμε στο Chariot of Fire ή σε άλλες solo instrumental κυρίως έτσι, παραγωγές του. Το διάσημο κιμπορτίστα, θα ακούω και συνθέτη βεβαίως, composer μάλιστα, θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι όταν ήταν μέλος κιμπορτίστα, δηλαδή τον Aphrodite's Child, με επικεφαλής τότε τον Demi Russo στα φωνητικά. I want to live κι εγώ.

όχι επειδή παίζω εγώ, αλλά επειδή είναι καλή η μουσγέτσια, δεν είναι δική μου. Απλώς εγώ θυμήθηκα να θυμάμαι τα τραγούδια όλων των δεκαετιών από τα 60s to the present. Αλλά και νωρίτερα δεν παίζουμε 60s, πολύ συχνά παίζουμε 80s, 90s, 2000, 2010 και τα καινούργια του 2025-26. Ελπίζω και το 30 και το 40. Τι 30, τι 40, τι 50. Είστε χαρούμενοι, καθόλου χαμογελαστοί. Για εδώ έρχονται ο Βασίλης, ο φίλος μου είναι σήμερα σε καλή διάθεση. Ορίστε, ο Γιάννης Αλαμάνος ηγέτη με την σύντροφό του την Κατερίνα. Σήμερα μας τίμησε με την παρουσία του. Τον αγαπάω, τους αγαπάω, γιατί είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Ωραίοι άνθρωποι, ξέρετε, και εμένα μου αρέσει ο άνθρωπος. Μου αρέσει και η επικοινωνία με τον άνθρωπο, η επαφή. Ο Νίκος ο Φίλης επίσης, ο Τζόρτζ Φανάκος, η Ντέμι, όχι η κόρη μου, άλλη Ντέμι. Ο Στίβεν, ο Ξενοφών, ο Νίκος, η Μαρία, η Σμαράγδα, Κριστιανά, το όνομα στο λαϊκό τραγούδι. Καταπληκτική, δεν είναι λαϊκά, η καθίσα ίσα είναι. Της αρέσει jazz μουσική. Έτσι το λέω για να την πειράξω. Ένας από τα original μέλη του μεγάλου Detroit συγκροτήματος των Detroit Spinners έχει σήμερα γενέθλια. Το όνομα του είναι Pervis John Jackson. Ο Κοντούλης είναι εδώ, καταπληκτικός τραγουδιστής. Τον έχω κοντά μου στα 3 μέτρα όταν τραγουδούσε σε μια συναυλία στο Miami. Spinners.

Λατρεύω Detroit Spinners. I'll be around. Could it be I'm falling in love? Τι αριστουργήματα έχουν γράψει. It's a shame. It's a shame. Αγί αυτό το They just can't stop it. The games people play από το album Pick of the Litter 1975. Το παίξαμε για τα γενέθλια, την ημέρα γενέθλιων του Jackson, του Beverly Jackson. Έτσι, συμπαθέστατος τύπος, τύπου Ακύλα, να καταλάβετε, οπτικά αλλά στο μαύρο. Πότε πήγε ρε παιδί μου μία παραδέκα σήμερα στο G-Poly Groove? Ladies and gentlemen, anytime, any place, you know what I mean? The original track 1993 από την εορτάζουσα επίσης γλυκύτατη, σαν το γλυκό μας δίωρο του Σαββάτου και της Κυριακής, G-Poly Groove, Janet Jackson.

Any Place, ήταν τι ωραίο τραγούδι. Φυσικά γραμμένο από τον Terry Lewis σε παραγωγή Jimmy Jam, το φοβερό του έτο από τους Time, το Minneapolis Group της δεκαετίας του 70 και 80. Έχει μουσική Minneapolis, μαύρη μουσική, με Prince, με Family και φυσικά με Time και άλλα μεγάλα ονόματα που πραγματικά έθρασαν εκεί στα Funky Soul των δεκαετιών, κυρίως 80.

αλλά και 70. The Time, Jimmy Jam and Terry Lewis, Morris Day, Jess Johnson and so many others. 4 λεπτά, 5 μάλλον πριν τελειώσει η πρώτη μας ώρα για σήμερα. G-Poly Groove με το Γιώργο G-Poly Πολυχρονιού στο Cosmos Radio 93,6 ή 107. Με τη χολύπτρια για μια ακόμη φορά, την Music Engineer είναι η γυναίκα. Παίζει λες και τα φτάσει στα DEX, τα παίζει λες και είναι πιανίστρια. Δηλαδή ο Ray Charles, ο James Taylor Quartet, ξέρετε, η πιανίστρια δηλαδή μου. Τρομερή παίκτρια, τρομερή. Τι ήθελα να πω, η Janet ήταν το άλμπουμ αυτό του 93, μεταπήδησε, ήταν το, δηλαδή έκανε μεταγραφή, θέλω να πω, αυτό λέω, μεταπήδησε από την A&M Records του Jerry Moss και του Herb Alpert στην εταιρεία δίσκων της Αγγλίας πια, του Richard Branson, δηλαδή την Virgin Records, και ήταν το πρώτο της άλμπουμ που έκανε αυτό το, με τίτλο Janet, σε παραγωγή Jimmy Jam and Terry Lewis. Ένα ακόμη κομμάτι από το ίδιο άλμπουμ θα το ακούσουμε τώρα από τη, και με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, από τον κιθαρίστα τον Norman Brown. That's the way love goes, baby. That's the way love goes. Ωραία παίζει, μεγάλη κιθάρα. Και αυτός είναι έτσι influential, στον influencer μάλλον, του George Benson και του

Love Goes της Janet Jackson από το ίδιο άλμπουμ, αλλά instrumentally από τον κιθαρίστα της Soul Jazz, Norma Brown. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε για στραγάλια, φιστίλια, πατατέμπος, άμα όλοι παστέλι κοκ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Στο ντουέτο αυτό παραγωγής Quincy Jones, αυτός έκανε presentation, ας πούμε, δισκογραφικό. Quincy Jones presents The Brothers Johnson, με το μεγάλο hit που έκανα, το πρώτο I'll Be Good To You. Αυτό είναι από ένα άλλο άλμπουμ. Τώρα όλα αυτά που παίζουμε, αυτό λέγεται Win Funky Now, είναι το τρίτο τους άλμπουμ. Τα παίζουμε γιατί σαν πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας του G-Poly Groove εδώ στο Cosmos Radio. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Johnson, ένας από τους δύο, ο άλλος είναι ο Louis Johnson. Αυτός έχει φύγει πολλά χρόνια πριν από τη ζωή. Ο George γεννήθηκε το 1953 και ακούσαμε Brother Johnson σε παραγωγή Quincy Jones in Ain't We Funkin' Now. Yeah. Ladies and gentlemen, get down. Get down tonight. Get down. More funky moves. Keep on bumping and moving and grooving and singing and dancing. The KGs. The KGs. Μην ακουμπάτε τέτοιους τύπους, είναι πανάκριβοι. Κάνουν τζιζ στα χεράκια όταν τους ακουμπάς.

Αυτό είναι το Τσιπόλι Group, το είχα καταλάβει εδώ 5 χρόνια σχεδόν στο κοκκέστο κόσμο Radio, όπως και σε εκατομμύρια ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Πότε γκρουβάτο, πότε ανεφαστικό, πότε ρομαντικό, πότε γλυκό, πότε μελωδικό, πότε αγαπητό.

Γιάννη στενοχώρησε λίγο. Του λέει σε πάω εγώ ρε παιδί μου, λέει ο Γιάννη, είναι ο παγόρο, συντρέχτη ο άνθρωπο. Ευγενέστατα, πολιτισμένο. Θα σε πάω, όχι τώρα.

αυθεντικά funky όμως δεκαετίας 70 από το πολυμελές συγκρότημα της Funky Soul from Ohio Players, Ohio Region θέλω να πω. Ladies and gentlemen, the KGs. KGs, πάπο. Και το επόμενο όμως είναι αριστουργηματικό funky album, jazz funk, με την υπογραφή των Players Association. Μπούτε τζιμπόλι γκρουβ.

Your Body Go or something. Players Association. Έχουμε παίξει αρκετά τραγούδια. Έχω 4-5 δίσκους βινίλια αμερικάνικα που σκίζουν. Όταν θέλω, έχω κέφι. Όταν έχω κέφι, και βεβαίως μου δίνεται και η ευκαιρία, το σκεφτώ, το θυμηθώ, το ταιριάξω με κάπου. Να, όλα αυτά ταιριάσαν λόγω των γενεθλίων του George Johnson που παίξαμε σαν πρώτο τραγούδι του δεύτερου μέρους του G-Poly Groove, που γεννήθηκε σαν σήμερα από τους Brother Johnson. Ήταν funky κομμάτι, Quincy Jones Production. Έπαιξα 2-3 ακόμη για να ξεδώσουμε. Σαν σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή και ο Johnny Guitar Watson. Όταν σκέφτομαι Johnny Guitar Watson, θυμάμαι τη φίλη μου την, και συνάδελφό μου στο ραδιόφωνο, την Ελένη τη Σούρδη, που έφυγε από τη ζωή μικρή, 50 χρονών το πολύ να είναι, πολύ ωραίο κορίτσι και πολύ καλό κορίτσι και καλή παραγωγός, πολύ επαγγελματίας. Έφυγε από τη ζωή πριν από μια εβδομάδα. Δεν ξέρετε τι κλάμα έριξε. Κλάμα δηλαδή. Εντάξει, δάκρυσα πάντως πολύ, πολύ για την Ελένη. Για να είμαι μάνα, γιατί με γέννησες. Αμάρτησα για το παιδί μου. Johnny Guitar Watson, Mr. John. Σαν σήμερα βγήκε από τη ζωή και αυτό το 96. Αγώνα Tata.

that the beach? Ain't that the beach? Από τον Johnny Guitar Watson. Έφυγε σαν σήμερα τη ζωή του 1996, μπερδεύοντας, αναμειγνύοντας μάλλον τη soul, τη funky, του blues. Έκανε πραγματικά αριστουργηματικά άλμπουμ και διέπρεψε και παναμερικαν αλλά και πανευρωπαϊκά. Μιλάμε για μεγάλο παίχτη. Good player, guitar, Johnny.

αμέσως μετά Erykah Badu και Common featuring Mary J. Blige στο καταπληκτικό κομμάτι που έγινε επιτυχία και στα αμερικάνικα charts και σε ευρωπαϊκές χώρες, Come Close, από το Electric Circus album δεκαετίας 2010. Όλα τα είδη μουσικής παίζουμε για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες εδώ στο G-Poly Groove. Κάθε μεσημέρι Σαββάτου και Κυριακής 2 με 4, εκτάκτως χθες και σήμερα 12 με 2. Σκάτζα, πότε με σκάτζα, με τον Μιχάλη Καμάκα που θα παίξει live από το Γκάζι στα πλαίσια του Athens Street Food Festival. Την αγωγή και για μια μεγάλη γιορτή που σχεδόν κάθε χρόνο είναι δίπλα του φεστιβάλ, εννοώ.

0: Common featuring Mary J. Blige and Come Close from Electric Circus album. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δύο τραγούδια που θέλω να τα αφιερώσω στο ζευγάρι που έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο στη διάρκεια της εκπομπής G Poly Crew, τον φίλο μου τον Γιάννη και την σύντροφό του from Los Angeles, California, Κατερίνα.
1: Κόσμος 93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι πιο εκλεπτισμένη, πιο εξελιγμένη μάλλον εκτέλεση του 2000 περίπου, με τον σαξόφωνο του Warren Hill. Έχω πάρα πολλούς, λευκός είναι, καταπληκτικός και ωραίος τύπος, έτσι, ψηλός. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία άλμπουμ, smooth jazz, γιατί πήγα να παίξω αυτό το κομμάτι που έγραψε ο Ραφ Μακδόναλντ originally για τον Grover Washington Jr., τον συνεργάτη του και φίλο του πάρα πολλά. Το έχουμε παίξει και σε μια χορευτική εκτέλεση με την Esther Phillips. Θυμήθηκα σήμερα το Mr. Magic από την εκτέλεση του Warren Hill και το άλμπουμ Love Life, 2000. Πάρα πολύ ωραίο. Σας άρεσε και με rap vocals. Ήταν εντός κλίματος rap μουσικής, συνδυασμός με R&B και jazz, smooth jazz or something. Αυτά ήταν τα δύο τραγούδια αφιερωμένα στον φίλο μου τον Γιάννη και στη φίλη μου την Κατερίνα. Να είναι πάντα χαρούμενοι μαζί, πάνω απ' όλα together και ευτυχισμένοι. Εκείνος που μου λείπει είναι ο άλλος, ο Γιάννης Δοντάς. Πολύ μου λείπει ρε Γιάννη. Πολύ μου λείπει. Πολύ. Και η Natalie Cole μου λείπει, γιατί και αυτή έφυγε από τη ζωή όπως και ο Γιάννης Δοντάς. Αλλά τουλάχιστον έχουμε τους δίσκους της. Στο Γιάννη έχουμε τις φωτογραφίες.

0: Έλα ρε Γιάννη, μίλαγε εσύ λίγο στο μικρόφωνο. Δεν θέλει, εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Yeah. Καλημέρα, ναι, γιατί είναι, περιέχει πολύ έτσι περιεχόμενο. 2:20 πήγε η ώρα, κυρίες και κύριοι, ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και Τζι Πολυ Γκρουπ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 εκτάκτως σήμερα και χθες 12 με 2. Σε λίγο ο Μιχάλης Καμάκας live από το Κίζι για την εκπομπή και τους ακροατές ακροάτριες του Κόσμος 2 με 4 το μεσημέρι. Μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο δεν τελειώνει ποτέ αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με την κινητικότητα του σταθμού. Θέλω να σας θυμίζω για τους καταπληκτικούς συναδέλφους που δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση, να πω ότι με παρασύρει κάτι η φιλική διάθεση. Έχω μια πολύ καλή σχέση, όπως έχω πάντα, με όλους τους μουσικούς παραγωγούς, όχι μόνο του κόσμου αλλά και άλλων ραδιοφωνικών σταθμών. Πάντα θέλω να έχω καλή σχέση. Δεν μ' αρέσουν οι άγριες σχέσεις, οι κακές, ή μάλλον κακή θεωρώ και όταν δεν μιλάς, δηλαδή θεωρώ κακή. Ο φίλος μου ο Προκόπης Δούκας, ο Αντωνόπουλος μαζί με τον Δημητριάδη 10 με 12 και ο Γιώργος Μουχταρίδης, τα τρία μαγκαζίνο έτσι live μουσικά 2 ώρα είναι καταπληκτικά. Τι θα λέγατε για λίγο έτσι πιο κουνιστό Latin με την Linda Ronstadt, προηγουμένως Natalie Cole.

pop star στα νεανικά της χρόνια και τζάζι, λάτιν και σε διάφορες μάλλον γλώσσες. Η περίφημη Λίντα Ρόνστατ σε ένα άλμπουμ του 1992-93, Φρενεζί, λάτιν άλμπουμ, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Maybe, maybe tonight. Maybe, ίσως απόψε. Ίσως ένα χι δύο παίζουν. Τι ώρα θα παρατέταρτο η ώρα, 15 λεπτά πριν τελειώσει το σημερινό εκτάκτος, 12 με 2 το μεσημέρι όπως και χθες, G-Poly Groove. Σας θυμίζω ότι θα είμαστε μαζί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στις 2 κανονικά, ενώ σήμερα στις 2 after 15 minutes θα έχουμε την ευκαιρία, μα θα έχετε και εγώ που θα ακούω στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, να ακούσουμε Μιχάλη Καμάκα live from Gazi. You know what I mean? Gazi.

0: θέλω να μην χαλάσω για σήμερα το κατήρι. Χθες μου το ζήτησαν ο Παύλος και ο Γιώργος από την Κόρινθο να ακούσουν ένα τραγούδι με τον Jeff Beck που ερμηνεύει ο Rod Stewart, και είναι τραγούδι που έχει γράψει φυσικά ο Curtis Mayfield, και είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσουμε την σημερινή μας δύο-ωρη εκπομπή εκτάκτως, ξαναλέω, σήμερα 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στο Cosmos Radio G Poly Groove με Curtis Mayfield's music, you know. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, Παύλο Γιώργο, και σας παίζω αυτό το τραγούδι που ζητήσατε, το People Get Ready, που έχει τραγουδήσει φυσικά και γράψει ο Curtis Mayfield όταν ακόμα ήταν με τους Impressions, το μεγάλο R&B group της δεκαετίας του 60. Αμέσως μετά, εμείς σήμερα το ακούσουμε με τον Rod Stewart, αυτά που ζήτησαν τα παιδιά, δηλαδή ο Παύλος και ο Γιώργος από την Κόρινθο, που μας ακούνε ανελιπώς, και αν χάσουν καμιά εκπομπή πάνε κατευθείαν την Δευτέρα, ξέρω εγώ, ή Τρίτη, όποτε μπορούν. Μπαίνουν στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECHO, και ακούνε Cosmos Radio και G Poly Groove που χάσανε ένα live στα τόσα. Κυρίες και κύριοι, People Get Ready. Είστε εσείς έτοιμοι? Ναι, γιατί? Για παϊδάκια? Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε αν είστε έτοιμοι για αγάπη, ειρήνη και προσπάθεια μεγάλη. Curtis Mayfield's Super Classic, Soul Classic, με την κιθάρα του Jeff Beck και με τη φωνή του τεράστιου Rod Stewart.
1: People get ready.
2: People get ready.

το άκουγα τα παιδιά με τους impression στο ραδιόφωνο το κρατικό ή στην παρουσίαση τα διαφημιστικά εννοώ των εταιριών δίσκων με τις τελευταίες κυκλοφορίες και τρελαινόμουν να το κυκλοφορήσει η Κολούμπια στη Ριζούπολη Τάκης Λαμπρόπουλος και λοιπά. Και ήταν καταπληκτικό. Πέτρεξα και το βρήκα αμέσως. Και επίσης είχε το Gypsy Woman, δηλαδή ο hits σε ένα single. 45 ελληνικής κατασκευής. Μ' άρεσε πολύ R&B. Πολύ ωραίο κομμάτι. Το άλλο μεγάλο hit ήταν το Gypsy Woman. Αυτό έχει η Μαρία φορτώσει. Gypsy Woman με τους Santana. Έλα πιο γρήγορα. Μου θυμίζει διαμάντη. Παναγίδα μου. Παναγίδα μου. Το Gypsy Woman ήταν η δεύτερη μεγάλη επιτυχία των Impressions όταν ήταν τραγουδιστής ο Curtis Mayfield το 1961-62. Δηλαδή It's Alright, Gypsy Woman που ακούμε στα 90s από τους

η Σαντάνα. Ήταν ο Γιώργος Πολυγωνίου και το G Polygroove από το Cosmos Radio, όπως κάθε μεσημέρι Σαββάτου Κυριακής, εκτάκτος μόνο για χθες και σήμερα, 12 με 2. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε και πάλι μαζί, την ίδια γνωστή μας ώρα, 2 το μεσημέρι.

0: Μετά το Μιχάλη Καμάκα. Σε λίγο Μιχάλης Καμάκα. Όπου και να πάμε, Μιχάλης. Άλλο ένα κομμάτι του Curtis Mayfield με το οποίο κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή μας. Move on up. Θέλω να σας αναβάζω ψηλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Johnny. Thank you very much indeed, baby. Κατερινάκη μου, σ' αγαπάω. Χρειάζεται να την προσεγγίσει, την πιλάω κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έχει γίνει ανάποδα. Δηλαδή, βλέπω καθημερινά Monday to Friday και σε βαθμό γίγμα σοβαρή. Εκκλησία. Σας παρακαλώ.
1: Φάτε. Για να φάτε, ξαναφάτε.
0: Έτσι να λέγει ο Αυλονίτης. Γεια σας. Thank you very much. Thank you. Να είστε καλά. Thank you, baby.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.

0: to the flow now, ooh. To the flow now, ooh.
1: Πηγαίνουμε σε country version εδώ στον Άρτο Κόσμος, κάτι από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Εδώ ακούσαμε το Texas Hold'em, τα λέμε και σήμερα live εδώ, Κόσμος και Athens Street Food Festival, και φέτος πάνε παρέα σε αυτά τα 10 χρόνια που γιορτάζουμε για έναν από τους πολύ πολύ αγαπημένους θεσμούς τα τελευταία χρόνια αυτής της πόλης. Είναι ο Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από τις 2 μέχρι τις 4.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
5: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Κόσμος 93,6.

κλασικό και αγαπημένο είναι η Naughty by Nature στο OPP εδώ στον αέρα του κόσμου. Μας ακούτε live από το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ και φυσικά μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και από το airteco.gr. Δεύτερο ημίωρο στη σημερινή μας συνάντηση Urban Sounds εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 2 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Δίπλα μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Μιχάλης Καμάκας για λίγη ώρα ακόμα μαζί.

τι άλλο απαλήθη αυτό το άλμπουμ, το Sundown που κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια. Ο Eddie Chacon, εδώ ακούσαμε το The Morning Sun, ένα από τα κομμάτια τα οποία ξεχωρίζουν από το εν λόγω άλμπουμ. Ακούτε Κόσμο στους 93,6, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Να πούμε κάπου εδώ και για έναν διαγωνισμό που τρέχει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κληρώνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το live των commuter. Για τους commuter έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Είναι κατά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες αυτή τη στιγμή στην εγχώρια σκηνή, στο χώρο του post-punk, που πραγματικά όσοι δεν τους έχετε δει live αξίζει. Και κάνουν ένα live επιστρέφοντας από την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Το επόμενο Σάββατο, 23 Μαΐου, θα έχω τη μεγάλη χαρά να παίξω κι εγώ μουσική. Θα παρακολουθήσετε επίσης, όσοι βρεθείτε εκεί, και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφική του Αργύρη Λιώση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος εκπομπής στα social media αποκλειστικά, όχι στο Viber αυτή τη φορά, του σταθμού, σε Facebook είτε σε Instagram, Κόσμος 936, ονοματεπώνυμο, κενό, commuter, μέχρι το τέλος εκπομπής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Εσέ?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Napoli Cante More, κάτι κλασικό και αγαπημένο από την Ιταλία και την Νάπολη και από τη φωνή της Ντονατέλα Βιτζιάνο από το μακρινό 1979, με soul, με funk και disco, και ένα κομμάτι το οποίο ζει τα τελευταία χρόνια μια δεύτερη νιώτη, διότι έχει γίνει ευρύτερα γνωστό στις νεότερες γενιές μέσα από μια συλλογή σπάνιων κομματιών, το Napoli Segreta Vol. 1, που είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικά χρόνια και μπορείτε να την βρείτε και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Δεύτερο μέρος της σημερινή μας συνάντηση, εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο, το Urban Sounds εκπέμπει στον αέρα του κόσμου από τις 2 μέχρι τις 4, κανονικά είμαστε 12 με 2, εκτάκτως 2 με 4, έτσι για να παίρνουμε και τον παλμό από το Athens Streetwood Festival. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στα 10 χρόνια αυτού του αγαπημένου θεσμού να είμαστε και φέτος εδώ παρόντες. Είναι ο Παναγιώτης Στουπή στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για μία ώρα ακόμα μαζί.

Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Νίκα. Ακούσαμε το Irish Goodbye εδώ με την συμμετοχή του Kate Tempest στα φωνητικά. Κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Finian. Τους περιμένουμε και φέτος το καλοκαίρι. Τους είχαμε δει και πέρυσι. Ήταν μια από τις αναμενόμενα, θα λέγει κανείς, ευχάριστες εκπλήξεις συναυλιακά. Athens Street Food Festival, 10 χρόνια. Ένας θεσμός ο οποίος πραγματικά έχει λατρευτεί τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε και φέτος εδώ, το Cosmos και το Urban Sounds εκτάκτως από τις 2 μέχρι τις 4 τα απόγευμα. Και γιατί όχι, όσοι μας ακούτε και από τα FM αυτή τη στιγμή, να έρθετε εδώ, να γνωριστούμε και από κοντά. Εξάλλου σήμερα το καλό είναι ότι ο καιρός είναι και σύμμαχος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

έτοιμοι πολύ στο Hungry for You, κάτι κλασικό από το Fez για το ξεκίνημα του τέταρτου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης. Επαναλαμβάνω, live και φέτος από το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα 10 χρόνια του Athens Street Food Festival. Είναι ο Παναγιώτης Στουπής στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για λίγα λεπτά ακόμα μαζί.

Ένα από τα κομμάτια τα οποία έχουμε ήδη αγαπήσει και έχετε αγαπήσει βάσει μηνυμάτων και feedback που λαμβάνουμε, το Buckle από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Florence and the Machine. Τους περιμένουμε σε λίγο καιρό από τώρα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους με τίτλο Everybody's Scream Tour. Θα κάνουν και μια στάση στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο του Eject Festival 14 Ιουλίου. Είναι ένα από τα live τα οποία περιμένουμε πώς και πώς για το καλοκαίρι, το οποίο πλέον είναι δίπλα μας. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για λίγα λεπτά ακόμη για το live των Commuter το επόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο Plex, με DJ set από την αφεντιά μου και μια ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας από τον Αργύρη Λιώση. Στέλνετε τα μηνύματά σας αποκλειστικά στα social media του σταθμού, σε Facebook και Instagram στο Κόσμος 936, κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Commuter, για λίγα λεπτά ακόμη.

Έτσι και με κάθε classic σας αφήνουμε. I got you baby, φυσικά από UB40 και Chrissy Hyde στον αέρα του Κόσμος, λίγο πριν το φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά το Athens Street Food Festival που μας φιλοξενεί και φέτος εδώ. Να του πούμε και ένα χρόνια πολλά για τα 10 του χρόνια και στα 20 και στα 30. Ελπίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Ήταν ο Παναγιώτης Στουπής στην ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Το επόμενο Σαββατοκύριακο το Urban Sounds επιστρέφει κανονικά στην ώρα του 12 με 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

Ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με την εικόνα, η δύναμη της εικόνας που είναι κυρίαρχη στη μουσική τα τελευταία χρόνια. Το διαπιστώσαμε ακόμα μια φορά και χθες στην Eurovision, σε ένα υποτιθέμενο διαγωνισμό τραγουδιού που βεβαίως παρακολουθούμε περισσότεροι. Εγώ δεν έχω κάποιο τέτοιο ταμπού να πω ότι δεν παρακολουθώ ή δεν βλέπω, τέλος πάντων, λίγο ή ως πολύ αναλόγως τα κέφια τι συμβαίνει σε αυτόν τον διαγωνισμό, μια και έχει έτσι το ενδιαφέρον του, έχει την πλάκα του, είναι μέρος της δουλειάς μου, να ενημερωθώ, και είναι τελικά μια ιστορία που εκτός από τη μουσική είναι και εθνικού ενδιαφέροντος, να μην πούμε προτεραιότητας, όπως έχει εξελιχθεί αυτός ο διαγωνισμός και οι συμμαχίες με τις ψηφοφορίες από τις επιτροπές, και τελικά η διαφορά που προκύπτει από την ψήφο του κοινού είναι και αποκαλυπτική αλλά και ενδεικτική του πώς η μουσική ενώνει. Αυτή είναι μια έτσι σύντομη εισαγωγή σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσατε τον Ιωσή Βάγκερ. Διαφορά η πρώτη ιστορία στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Bitter Sweet Symphony. Αυτό λοιπόν από τους Verve και τον Richard Ashcroft, με ένα φοβερό βίντεο που προχωρά μέσα στους δρόμους του Λονδίνου και δεν σταματάει σε κανένα εμπόδιο που συναντά. Ένα τραγούδι που συνδέεται με αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, όσο και ακούγεται περίεργο για όσους δεν ξέρουν την ιστορία. Το Bittersweet Symphony είναι ένα τραγούδι που έχει σαμπλάρει, έχει βασιστεί σε ένα θέμα του τραγουδιού των Rolling Stones που ακούμε τώρα, σε μια διασκευή από τον Χωσέ Φελισιάνο. Το The Last Time, από τις πρώτες επιτυχίες του συγκροτήματος των Mick Jagger και Keith Richards. Το The Last Time κυκλοφόρησε το 65, ήταν το τρίτο single, σε μια παραγωγή του Andrew Oldman, ο παραγωγός των Rolling Stones εκείνη την εποχή, ο οποίος είχε και ένα side project με μια ορχήστρα από sessions μουσικούς, και είχε κυκλοφορήσει την ορχιστρική έκδοση του The Last Time, το οποίο χρησιμοποίησαν σαν δειγματοληψία και σαν βάση στο τραγούδι τους η Verve. Όμως η ιστορία συνεχίζεται, γιατί είχε κάνει μήνυση αργότερα ο Alan Klein, ένας παραγωγός αλλά και επιχειρηματίας, ο οποίος διαπραγματευόταν δυναμικά εκ μέρους των καλλιτεχνών και εις βάρος εταιριών τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Είχε συνεργαστεί με τον Λένον, είχε συνεργαστεί με πολλά ονόματα, και έκανε μήνυση λοιπόν στους Verve, οι οποίοι παραιτήθηκαν από όλα τα δικαιώματα για το τραγούδι και τα άφησαν όλα, τα έδωσαν όλα στον Mick Jagger και τον Keith Richards, παρότι ήταν μόνο ένα sampling, δεν ήταν δηλαδή μια διασκευή. Ωστόσο, αφού πέθανε ο Alan Klein, αυτός ο Αμερικανός επιχειρηματίας και διεκδικητής των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, οι δύο, οι Mick Jagger και ο Keith Richards, όσο και ο απόγονος, ο γιος του Alan Klein, παραχώρησαν τα δικαιώματα του τραγουδιού στον τραγουδοποιό των Verve, τον Richard Ashcroft.

μοναδικός Χωσέ Φελισιανό, ο Πορτορικάνος αυτός, ερμηνευτής, τραγουδιστής σε μια πολύ δυναμική διασκευή του The Last Time, των Rolling Stones, που συνεχίζουν να ηχογραφούν, να κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ. 80 και 81, 82 είναι τα χρόνια των δύο που συνεχίζουν, φίλοι από τα εφηβικά τους χρόνια. Mick Jagger, Keith Richards και παρέα τους και ο Ron Wood εμφανίζονται μάλιστα σε ένα βίντεο κλιπ με εικόνες που δημιουργήθηκαν προφανώς από τεχνητή νοημοσύνη και δείχνουν τα μέλη του θρηλυκού συγκροτήματος να εμφανίζονται όπως έκαναν στο απόγειο της μουσικής τους καριέρας και να ερμηνεύουν το τραγούδι του από αυτό το άλμπουμ που αναμένουμε σε λίγο, το Foreign Tongues. Το πρώτο σινγκ λοιπόν μας έδωσαν είναι το In The Stars.

Στο βίντεο φαίνεται η ηχογράφηση μέσα στο στούντιο, που αυτή η ηχογράφηση με τα μέλη του συγκροτήματος και των υπολείπων που συμμετέχουν στην παραγωγή την ηχογράφηση, μετατρέπεται λοιπόν σε ένα πάρτι, σε ένα χορευτικό πάρτι με τον αρχηγό τον Mick Jagger να χορεύει με αυτόν τον τρόπο, τον γνωστό τρόπο, με ένα στενό δερμάτινο παντελόνι. Το βίντεο κυκλοφόρησε προχθές, ενώ το άλμπουμ αναμένεται τον Ιούλιο. Το πρώτο μετά από το τελευταίο άλμπουμ των Ιθαλών Rockers, μάλιστα βραβευμένο με Grammy το προηγούμενο του, στο Hackney Diamonds του 23.

Έλεγα πριν ότι δείχνει το βίντεο κλιπ να χορεύουν οι πρωταγωνιστές και ήρωες αυτής της τελευταίας παραγωγής των Rolling Stones, του τραγουδιού In The Stars, που ακούτε το πρώτο σίγγλ από το Foreign Tanks, που κυκλοφορεί τον Ιούλιο της χρονιάς. Τότε που συμπληρώνει ο Mick Jagger ακριβώς τα 83 του χρόνια, και ο οποίος συνεχίζει να χορεύει, μην σας κάνει εντύπωση. Τα με ρώταγε ο Ηλίας Διαμάντης που είναι στη δύναμη του ήχου, αν είναι σε θέση ένας 83 ετών να μπορεί να χορεύει. Ο Mick Jagger μπορεί, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Τον Ιούλιο λοιπόν γίνεται 83 ο Mick Jagger, γεννημένος στο 83 όπως ο Keith Richards, το Δεκέμβριο ο γερολικός και φίλος του Mick Jagger. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν άλλον γερολικό, γεννημένος και αυτός στη δεκαετία του 40, ο Robert Plant, ο οποίος και αυτός παραμένει στο προσκήνιο ενεργητικός, παραγωγικός, και κάνει live. Θα κάνουν και οι Stones εκτός απρόπτου περιοδία, δεν αποκλείεται το πιθανότερο. Περιμένουμε να μάθουμε τα νέα εν ώψη της καινούργιας δουλειάς. Και ο Robert Plant που έρχεται στη χώρα μας για δύο live, παρακαλώ. Ένα στην Αθήνα και ένα στο φεστιβάλ της Σάνη. Εδώ το Everybody's Song από το τελευταίο του άλμπουμ Saving Grace.

Αυτό που ακούμε είναι λοιπόν από το τελευταίο άλμπουμ του Robert Plant με τίτλο Saving Grace, το άλμπουμ και το project με μουσικούς που συνεργάζεται μαζί της από το 19 και περίπου τόσα χρόνια πήρε για να τελειώσει αυτό το project που την παραγωγή του ανέλαβε ο ίδιος ο Robert Plant, ο θρύλος, η φωνή των Led Zeppelin που παραμένει στο προσκήνιο και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε από κοντά τον Robert Plant αυτό το καλοκαίρι σε λίγες μέρες.

Everybody's Song, μια διασκευή ενός τραγουδιού που περιέχεται μέσα στο τελευταίο του άλμπουμ, το Saving Grace, ενός συγκροτήματος από την Αμερική, τον Low, χαμηλά δηλαδή, ενός ντουέτου ουσιαστικά, από το 7ο άλμπουμ του Low, το τραγούδι που διασκεύασε ο μοναδικός Robert Plant, και υπάρχουν και άλλες διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ, βασικά που πατάει, διασκευές πατάνε στο παλιό ήχο, στις ρίζες, στα blues, στο folk. Αυτό είναι που ενώνει όλους τους μουσικούς του project Saving from Grace, με τους οποίους συνεργάζεται εδώ και χρόνια ο Robert Plant, και τους εκτιμά πολύ γιατί μοιράζονται τις ίδιες αγάπες, τις ίδιες ιδέες. Τους λέει, τους αποκαλεί ομοειδεάτες, και έχουν διασκευάσει και τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Tom Waits, το ίδιο δηλαδή, το The Soul of a Man. Ένα τραγούδι του Blind Willie Johnson, και το οποίο πιθανότατα θα ακούσουμε όσοι βρεθούμε 9 του μήνα, 9 Ιουλίου δηλαδή, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαδητού, ή όσοι βρεθούμε λίγες μέρες μετά, 2 μέρες μετά, 11 Ιουλίου, στο λόφο της Sunny Festival, που θα εμφανιστεί και εκεί ο Robert.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Run On από τον Moby, ένας ακόμα που έχει βασιστεί στα blues και στα folk και στα spirituals. Εδώ λοιπόν όπως χρησιμοποίησε την αρχική ηχογράφηση από το σχήμα Bill Ladford and the Land for Dares, ένα συγκρότημα, φωνητικό συγκρότημα που τραγουδούσαν τα gospels από τότε προπολεμικά. Ο Moby, ο οποίος και αυτός αυτό το καλοκαίρι θα είναι στη χώρα μας, 1η Ιουλίου, στο Release Festival στην Πλατεία Νερού, αυτός ο Αμερικανός superstar με τόσες μεγάλες και πολύ δημοφιλείς επιτυχίες. Πολλά από αυτά λοιπόν είναι σαμπλαρισμένα από παλιά τραγούδια, blues, gospel, όπως έκανε στο Play, όπως έκανε σε αυτό που ακούσαμε στο Run. Την ίδια ώρα και την ίδια μέρα θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό και η Beth Hart. Θα υπάρχει ένα δίλημα σε ποια από τις δύο θα μπορέσουμε να πάμε. Ενώ λίγες μέρες μετά, 6 Ιουλίου, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το I Want You, που ακούμε τώρα από τον Marvin Gaye σε ένα remix που κυκλοφόρησε φέτος. Θα τα ακούσουμε όμως από τον Jose James σε μια συναυλία του εδώ στο θέατρο του Λυκαβητού, 3 χρόνια μετά την εμφάνισή του στο Ηρώδιο. Αλλά αυτή τη φορά ο Jose James, αυτός ο soul τραγουδιστής αλλά και jazz τραγουδιστής, θα ανέβει στο λόφο του Λυκαβητού για ένα αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, του άλμπουμ του τραγουδιού, ενός διαχρονικού έργου από τα πιο αισθησιακά όσο και πρωτοποριακά και τα λέγαμε προκλητικά για την εποχή τραγούδια και άλμπουμ, από τον Thriller, Leon Ware και τον Motown,

Λίγα λόγια για αυτό το project και τα λόγια αυτά είναι του Jose James και αφορούν τον Leon Ware, αυτόν τον συνεργάτη και παραγωγό και μουσικό με τον οποίο είχε κάνει αυτό το άλμπουμ ο Marvin Gaye. Ένας θρύλος, όχι τόσο γνωστός όσο βεβαίως ο ίδιος ο Marvin Gaye. Ο Jose James που συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ No Beginning, No End στην Blue Notes. Και λέει ο Jose James, ο Marvin Gaye είναι ένας από τους ήρωες μου για το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με την δημιουργικότητά του μας ενέπνευσε να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της αγάπης και υπήρξε ατρόμητος στο να ακολουθεί το πνευματικό του κάλεσμα. Είχα την ευλογία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή και η σοφία του ήταν πραγματικά βαθιά. Και συνεχίζει ο Jose James, κατά τη διάρκεια μίας από τις συναντήσεις μας μου είπε, μου θυμίζει σε μένα το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ. Στη σκηνή, για να ακούσουμε τον Jose James στο I Want You και στο tribute αυτό στο άλμπουμ και το Marvin Gaye, θα είναι και η μοναδική China Moses. Επαναλαμβάνω, θέατρο Λυκαβητού 6 Ιουλίου, Jose James, I Want You. Το Jose James θα ακούσουμε τώρα σε ένα ντουέτο με την Lala Hathaway σε αυτό το τραγούδι του Bill Withers, ένας άλλος που αποτελέσε μεγάλη επιρροή για τον Jose James. When I wake up in the morning, και από το άλμπουμ Lean On Me, ένα tribute που είχε κάνει στο ρεπερτόριο και τον μοναδικό songwriter και τραγουδιστή Bill Withers.

lovely day, Jose James, Lana Hathaway. Πολλά και φέτος τα live που έχουν ενδιαφέρον. Εξαρτάται βέβαια τα γούστα. Υπάρχουν και πολλά όπως κάθε χρόνο από τον χώρο και το ρεπερτόριο της hard rock και της heavy metal, αλλά και της soul όπως ακούτε. Εκτός από το Jose James, έχουμε και τον Joe Legend που έρχεται. Ιουνίου στο Ηρώδιο, ένας άλλος μεγάλος της soul μουσικής που συνεχίζει την ιστορία της χρυσής γενιάς των 60's, 70's, αυτή του Billy Withers και του Marvin Gaye. Επίσης soul to soul, ένα σχήμα από τα 90's από τη Βρετανία, Rhythm & Blues Soul σχήμα. Έρχονται και αυτοί 8 Αυγούστου στο λόφο της Sunny, στο Sunny Festival, όπως έρχεται και αυτός που ακούσουμε τώρα,

Αυτός είναι ο Chris Isaac, 13 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού, στο πλαίσιο του Release Athens, που φέτος εξελίσσεται σε διαφορετικά μέρη εκτός από την Πλατεία Νερού και στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον Chris Isaac, αλλά και στο Σταύρος Νιάρκος, που θα απολαύσουμε 21 Ιουνίου τον David Byrne. Chris Isaac, 13 Ιουνίου, David Byrne, 21.

Burning Down the House των Talking Heads από ένα tribute στο συγκρότημα με τίτλο Stop Making Sense, a tribute to Talking Heads από τους Paramore, ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια των Talking Heads. Ο David Byrne θα τραγουδήσει, όπως είναι γνωστό, τραγούδια τους και από τη δική του solo πορεία και βεβαίως από το τελευταίο του, από το album Who is the Sky, εν όψη του οποίου κάνει την περιοδία. Έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου και συνεχίζει. Everybody cries, everybody lives, everybody loves. Το single που έχει ξεχωρίσει από το καινούργιο του άλμπουμ. Everybody's going through the change. Who is the Sky Tour είναι η περιοδία με την οποία υποστηρίζει την τελευταία δουλειά. Αλλά στο πρόγραμμα έχει περιλάβει και όλα τα θρηλυκά τραγούδια των Talking Heads.

Η εμβληματική φυσιογνωμία των Talking Heads, ο David Byrne, ξεκίνησε με τους υπόλοιπους, τον Chris Frantz και την Tina Weymouth, μέσα δεκαετίας 70. Και μαζί και ο Jerry Harrison στα keyboards έφτιαξαν αυτό το συγκρότημα των Talking Heads στη Νέα Υόρκη. Το 76 υπέγραψαν το πρώτο συμβόλαιο και κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Talking Heads 77.

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 ή μέχρι το τέλος περίπου, μέχρι το Naked του 88, έκαναν μια επανασύνθεση στα 90s με το No Talking Just Head. Ένα άλλο συγκρότημα που ακούγαμε από τότε, από τέλος δεκαετίας 70, και ξεκίνησαν περίπου την ίδια εποχή, το 76, στην Αγγλία, ο Robert Smith και η υπόλοιπη παρέα. Τότε, τέλος δεκαετίας 70, πιστηδικάδες, ακούγαμε το Burn Down the House και το Boys Don't Cry. Οι Cure που έρχονται για ακόμα μια φορά στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι. Πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι ήταν τέλη δεκαετίας 78-79, αν θυμάμαι σωστά. Πρώτη φορά που άκουσα και είδα live τους Cure σε αυτό το τραγούδι ήταν στο ελληνικό Woodstock το 85, Rock in Athens. Βέβαια, οι Cure έρχονται στη χώρα μας για να παρουσιάσουν το καινούριο τους άλμπουμ. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν θα ακουστούν και τα παλιά, κάποια τα παλιά, αλλά σίγουρα θα ακουστεί αυτό εδώ, το Fragile Thing.

Eject Festival υποδέχεται λοιπόν τους Cure 15 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καλοκρέζας.

Το Fragile Thing είναι από το τελευταίο άλμπουμ των Cure, Songs of a Lost World, που έκαναν αρκετά χρόνια για να το τελειώσουν και να το δώσουν στο κοινό τους.

The Cure, Nothing But Thieves, Matt Berninger, 15 Ιουλίου στο Eject Festival, δηλαδή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και κλείνουμε με μια άλλη συναυλία που περιμένω, εγώ τουλάχιστον με προσμονή και αγωνία και θέλω να δω οπωσδήποτε. Αυτή του Jean-Michel Jarre, ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην μουσική αλλά και στα live και στις παρουσιάσεις της μουσικής του, με φοβερά εφέ που συνδυάζει ήχο και σόου με οπτικά εφέ, λέιζερ και άλλα, πρωτοποριακό σε όλα του, πρωτοπόρος, οραματιστής που κατάφερε να κάνει τεράστιες επιτυχίες και συναυλίες με τα σύνθη που είχε στο δωμάτιό του και ηχογράφησε, ας πούμε, το Oxygen. Και με αυτό το Oxygen θα κλείσουμε, που πούλησε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε στο σπίτι του πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ενώ έχει σπάσει πολλά ρεκόρ όσον αφορά το κοινό που παρακολουθούσε τις συναυλίες του. Στο Place de la Concorde 1,3 εκατομμύρια, στο Houston 2,5 εκατομμύρια. Αλλά και στη Μόσχα. Αλλά και στην Κίνα. Εκεί ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε μια περιοδία του. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους Γκορίλας. Που δεν θα ακούσουμε σήμερα, δεν θα προλάβουμε. Θα κλείσουμε όμως

κλείσουμε με ένα άλλο φοβερό θέμα, ορχιστρικό θέμα, με σύνθη που έφτιαξε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου για τον Blade Runner. Ένας άλλος μεγάλος δημιουργός της ηλεκτρονικής μουσικής. Έφυγε σαν σήμερα.

μιας γνωστός και πετυχημένος, ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, γεννημένος το 43, έφυγε σαν σήμερα 17 Μαΐου στο Παρίσι το 2022. Ο οποίος έγραψε φοβερά θέματα για ταινίες όπως το Blade Runner, όπως το Trials of Fire, όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, όπως το 1492, όπως το El Greco, έργα όπως η Μυθοδία, έργα του που έχουν επιλέξει από την NASA για να ταξιδέψουν στο διάστημα. Ένας Έλληνας μας έκανε γνωστούς, έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Φινάλε σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσατε από τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Κώστας Μιλωνάς είναι στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε στο κόσμο. Καλή εβδομάδα. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: West Side Gun. Ο Flycott, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
5: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
4: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το The Road. Ένα καινούργιο τραγούδι που ανοίγει το δικό μας δρόμο για την κυριακάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου.

Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ποιήτρια, η Ιόκα. Μια καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, αλλά και ένα βιβλίο για το οποίο θα πούμε αρκετά σε λίγο.

ταξίδι στην πόλη του Μεξικού και τα μυστήρια του έρωτα. Σε αυτό εδώ το τραγούδι είναι remix του What is the reason for it. Ένα τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ Who is the sky του David Byrne, κυκλοφόρησε πέρυσι το 2025. Αυτή είναι μια καινούργια εκτέλεση, παρέα με μία από τις αγαπημένες τραγουδίστρες του David Byrne, την Natalia Lafourcade, αλλά και το Mexican Institute of Sound, και μια ηχογράφηση όχι τυχαία. Ο David Byrne σχεδιάζει καλοκαιρινή περιοδία που θα περάσει από την πόλη του Μεξικού, τη Γουαδαλαχάρα αλλά και το Monterrey. Ίσως είναι μια ένδειξη σεβασμού στη χώρα που θα τον φιλοξενήσει, αλλά και μια ακόμη απόδειξη ότι η μουσική περιέργεια του David Byrne δεν γνωρίζει σύνορα. Κόσμος 93,6 και 107, απόγευμα Κυριακή, στην παρέα μας και ένα βιβλίο. Βιβλίο ενός πολύ σπουδαίου συγγραφέα και ποιητή. Από τους πιο λαμπρούς συγγραφείς της γενιάς του, Μαχμούτ Νταρουής. Χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης, κείμενα που πρωτοδημοσίευσε στην Βηρυτό το 1973, κείμενα που θέτουν, ζωτικά ερωτήματα γύρω από την υπαρξιακά περίπλοκη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ και την αφισημία της ταυτότητας του ίδιου του Νταρουής ως Ισραηλινού και Παλαιστίνιου. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια για σας, μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με μήνυμά σας στο Viber. Μας βρίσκεται εύκολα, Κόσμος Radio. Απαραίτητος χρειαζόμαστε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, και την πλήρη σας διεύθυνση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έπριλαν λοιπόν από ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2015 στην Ιορδανία, τους 45 Soul, από Παλαιστίνιους Διασποράς.

Παλαιστίνιος είναι και ο συγγραφέας στο βιβλίο το οποίο έχουμε για σας σήμερα και μάλιστα ένας από τους εθνικούς ποιητές της χώρας, μιας χώρας βέβαια που στην ουσία δεν υπάρχει, Μαχμούτ Νταρουής, το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης. Για το πόσο σπουδαίος ήταν αυτός ο Παλαιστίνιος ποιητής, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή, θα σας διαβάσω λίγα λόγια που είχε γράψει ο Ζωζέ Σαραμάγκου, αποδίοντας φόρο τιμής αυτόν. Αν ο κόσμος μας ήταν λιγάκι πιο ευαίσθητος, λιγάκι πιο νοήμων και με μεγαλύτερη επίγνωση για το θεσπέσιο μεγαλείο της κάθε ζωής χωριστά, τότε το όνομά του θα ήταν τόσο γνωστό και θαυμαστό όσο επί παραδείγματι και το όνομα του Πάμπλο Νερούδα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τα ποίηματα του Νταρουής, ριζωμένα στη ζωή, στα πάθη και τους πόθους του παλαιστινιακού λαού, έχουν ένα κάλος μορφής που συχνά προσπερνά τις ύψιστες στιγμές του ανίποτου με λίγες απλές λέξεις, σαν ένα ημερολόγιο όπου μπορείς να ακολουθήσεις βήμα με βήμα, δάκρυ το δάκρυ, τα δυνάμα και τις βαθιές, αν και σπάνιες στιγμές χαράς ενός λαού που έχει υποφέρει μαρτύρια 60 χρόνια τώρα, χωρίς κανένα τέλος ακόμη στον ορίζοντα. Δύο αντίτυπα λοιπόν από το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης και τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια για σας, μετά από κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε στέλνοντάς μας το μήνυμά σας στο Viper, γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

είναι το τραγούδι που ξεκινά ένα σπουδαίο soundtrack μιας υπέροχης ταινίας το 1980. Ταινία των Blues Brothers. Το κομμάτι όμως αυτό το έχει γράψει ένας από τους μεγάλους Αμερικανούς μουσικούς των blues, Taj Mahal. Ήταν αυτός που αναδιαμόρφωσε και το blues με προσθέτοντας διάφορες μουσικές από, και ήχους από την Καραϊβική, την Αφρική, την Ινδία μέχρι και τη Χαβάη. Εδώ τον ακούμε σε ένα κομμάτι από τη συνεργασία του με τον Ray Cooder και τα 2022. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμη να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο τύπα του βιβλίου που έχουμε για σας σήμερα, του Παλαιστίνιου Μαχμούντα Ρουίς, το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης. Το μήνυμά σας στο Viper, γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

από τη Νέα Υόρκη ο Eric Bibb και το Riding. Από τους αγαπημένους μας μπλουζίστες. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της κυριακάτικης διαδρομής μας. Αυτό που οφείλουμε λίγο πριν σας αφήσουμε είναι καταρχάς τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για το βιβλίο που είχαμε σήμερα, το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης του Μαχμούτ Ντάρουις από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, δύο φίλοι ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορόζης θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Πάτρα και μία ακόμη φίλη ακροάτρια, η κυρία Ουλχιερία Παπαχρήστου, αυτή θα το παραλάβει ταχυδρομικό στο Βόλο. Μια άλλη μορφή για το τέλος από την Αργεντινή, Αλεχάνδρο Μεδίνα. Τραγούδι αφιερωμένο σε μια εξαιρετική παρέα που μας ακούει διαπιστωμένα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ, πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Ίσως καταλάβατε από αυτό το σύντομο μουσικό κομμάτι που έπαιξα ότι θα έχουμε Dirty Dancing σήμερα. Μία από τις πιο πετυχημένες ταινίες της δεκαετίας του 80. Μια ρομαντική ταινία χορού του 1987. Το soundtrack της ταινίας θεωρείται και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα όλων των εποχών, με πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Πρωταγωνιστές Patrick Swayze και Jennifer Grey. Ακούσαμε την instrumental εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας από αυτήν την ταινία και αρχίζουμε να παίζουμε τραγούδια ξέχαστα από το ίδιο φιλμ.

υπόθεση της ταινίας Dirty Dancing διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1963. Έτσι, τα περισσότερα τραγούδια στο soundtrack και στην ταινία βέβαια είναι από αυτή τη δεκαετία και από εκείνες τις χρονιές. Ξεκινήσαμε με μια κλασική ηχογράφηση από το 1963, διαχρονική, με παραγωγό τον Phil Spector, οι Ronettes. Η τελευταία από τους Ronettes έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες, και το Be My Baby.

Άλλη μία νούμερο ένα επιτυχία, το Big Girls Don't Cry, με το δημοφιλέστερο συγκρότημα εκείνα τα χρόνια στην Αμερική, Four Seasons. Η ταινία Dirty Dancing αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που ερωτεύεται το δάσκαλο χορού. Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Πατρίκ Σουέιζη, τον αξέχαστο ηθοποιό που είχε πάρα πολλά πετυχημένα φιλμ εκείνη την εποχή.

άλλο ένα κλασικό doo-wop τραγούδι από τον Maurice Williams, το Stay. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες στα επόμενα χρόνια. Θα ακούσουμε τώρα τον Michael Lloyd σε ένα τραγούδι που λέγεται Merengue. Ήταν ένας χορός που κυριαρχούσε τότε. Ο Michael Lloyd είναι Αμερικανός παραγωγός δίσκων. Έχει συνεργαστεί με πολλά μεγάλα ονόματα και επίσης είχε την επίβλεψη του soundtrack της ταινίας αυτής, του Dirty Dancing.

Η ταινία Dirty Dancing είχε όμως και σύγχρονα για εκείνη την εποχή τραγούδια, όπως το πρώτο που θα παίξω τώρα. Ο Eric Carmen, πρώην μέλος των Raspberries, τραγουδάει το Hungry Eyes στο φιλμ Dirty Dancing.

10 και περισσότερο χρόνια από τότε που είχε τραγουδήσει το All By Myself πρώτος, έρχεται στην επικαιρότητα και κερδίζει χρυσό δίσκο το 87 με το Hungry Eyes, ο Eric Carmen από την ταινία Dirty Dancing. Και πάλι ο Mark Lloyd, αυτός που τον ακούσαμε πριν στο μερέγγε, σε ένα άλλο χορευτικό που έρχεται από το παρελθόν, αλλά ακούγεται και αυτός ο χορός στην ταινία Dirty Dancing. Είναι το Mambo του Johnny με τον Mark Lloyd.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο κλασικό τραγούδι από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Ένα διαχρονικό τραγούδι από τον Bruce Chanel, νούμερο 1 τότε. Ακούγεται στο Dirty Dancing. Το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, μεταξύ άλλων και ο Ringo Starr. Όμως κατά κάποιο τρόπο και με διαφορετικούς στίχους έχει γίνει και τραγούδι διαμαρτυρίας. Το 2026, αυτή τη χρονιά δηλαδή που τρέχει, κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών στην Μινεάπολη για την ICE, οι διαδηλωτές τραγουδούσαν με διαφορετικούς στίχους το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα.

τώρα ένα από τα κορυφαία τραγούδια της δεκαετίας του 60 από τον χώρο του Rhythm and Blues, που ακούγεται στο Dirty Dancing σε μία από τις κορυφαίες σκηνές της ταινίας. Τραγούδι που διασκεύασαν και βρετανικά συγκροτήματα όπως η Dave Clark 5 ή ο Brian Poole και η Tremelos. Εδώ είναι η πρώτη ερμηνεία από τους Contours. Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Το ίδιο κλασικό τραγούδι είναι και το Love is Strange, μια επιτυχία του ντουέτου Mickey and Sylvie από το 1956. Απογειώθηκε με την ερμηνεία του ίδιου συγκροτήματος στην ταινία Dirty Dancing και έχει γνωρίσει και αυτό αναρρύθμιτες διασκευές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
0: Κόσμος Radio.gr.
5: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος και τα τραγούδια από το Dirty Dancing. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που πήρε το βραβείο Όσκαρ για καλύτερο τραγούδι της χρονιάς από ταινία. I've had the time of my life. Bill Medley, από τους Righteous Brothers είναι αυτός, και η Jennifer Warnes.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Dirty Dancing, ο Πατρίκ Σουέιζη, κατά τη διάρκεια της ταινίας, όταν γυριζόταν το φιλμ, έγραψε ένα τραγούδι. Το πήγε στο σκηνοθέτη και εκείνος αμέσως το ηχογράφησαν και ακούγεται στο φιλμ. Και όχι μόνο αυτό, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τότε και μπήκε στα 5 πρώτα σε πωλήσεις τραγούδια τη χρονιά εκείνη στην Αμερική. Πατρίκ Σουέιζη, She's Like the Wind.

Στα χρόνια της δεκαετίας του 80 υπήρχε ένα συγκρότημα με επιτυχία που το όνομά τους ήταν Blow Monkeys. Διασκεύασαν για τις ανάγκες της ταινίας Dirty Dancing το παλιό τραγούδι της Leslie Gore.

Επιστρέφουμε σε καλλιτέχνες της δεκαετίας του 60 με τραγούδια από την ταινία του 87 Dirty Dancing. Θα είναι ο τεράστιος Otis Redding και το δικό του τραγούδι, δική του σύνθεση εννοώ, These Arms of Mine.

Δίπλα στον Otis Redding ένα άλλο πολύ μεγάλο όνομα από τον χώρο του Rhythm and Blues, καλύτερα θα έλεγα της αυθεντικής Soul. Από το 1961 ο Solomon Burke, Cry to Me.

Από το 1961 είναι και η μεγάλη επιτυχία που έρχεται τώρα με το περίφημο γυναικείο συγκρότημα των Shirelles. Το έχουν γράψει η Carole King και ο σύζυγός της τότε, Jerry Goffin.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Οι φίλοι του Progressive θα αναγνώρισαν βέβαια ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Αμερικής σε αυτό το είδος μουσικής, τους Rush. Από το άλμπουμ τους του 1996, Test for Echo, ήταν το Half the World. Τώρα το τραγούδι που πήρε το βραβείο Grammy για καλύτερη rock ερμηνεία ή ντουέτο το 1997. So Much to Say, με Dave Matthews Band.

ήταν Dave Matthews Band. Είμαστε στην εποχή που οι Goo Goo Dolls έχουν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Σήμερα Long Way Down.

Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τίτλο Gold Dust Woman είναι των Fleetwood Mac. Το 1996 το συγκρότημα της εναλλακτικής rock Hole το διασκεύασε για την ταινία The Crow City of Angels.

Συνεχίζω με industrial metal. Κορυφαίοι στη δεκαετία του 90 ήταν η Marilyn Manson. Βασικά αυτός και το συγκρότημά του. Ακούμε το The Beautiful People σε παραγωγή του Trent Reznor.

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας του Σκότους, όπως ήταν ο παρατσούκλι του, ο Όζι Όσμπορν, από τους πρωτοπόρους στο heavy metal. 1996 και το τραγούδι του «Walk on the Water».

Το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα, του Hard Rock, ξεκίνησε στο Ανόβερο το 1965. Συνεχίζει ακόμα και στη δεκαετία που τρέχει να δίνει συναυλίες. Το 1996-97 οι Scorpions και το Wild Child.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6.
4: Στη συνέχεια, ένας σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, συνθέτης, παραγωγός δίσκων, ο Τζο Σατριάνι. Από το 1996, Τζο Σατριάνι και You Are My World.

Τζο Σατριάνι. Τώρα ένας άλλος εξαιρετικός κιθαρίστας, όχι στη χώρα μας ίσως με τη φήμη του Τζο Σατριάνι, Kenny Wayne Shepherd. Την ίδια εποχή που ακούσαμε το κομμάτι του Σατριάνι, είχε κυκλοφορήσει και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Kenny Wayne Shepherd, Born with a Broken Heart.

Στη συνέχεια ένας βετεράνος. Οι επιτυχίες του Bob Seger ξεκινάνε από τη δεκαετία του 60. Συνεχίζονται και στη δεκαετία του 70, πάρα πολλές, και το 80. Όμως και το 90 ηχογράφησε άλμπουμ. Θα ακούσουμε Bob Seger από τα μέσα της δεκαετίας του 90, Hands in the Air.

Τώρα ένα αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας των 90 που είχε κυκλοφορήσει τότε 10 άλμπουμ. Το όνομά τους Sponge. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τους το 95 ήταν το τραγούδι Molly, αφιερωμένο στη γνωστή ηθοποιό τότε Molly Ringwald.

Άλλο ένα ξεχασμένο αμερικάνικο industrial rock συγκρότημα από τη δεκαετία του 90. Είχαν πολλές επιτυχίες και κυκλοφορίες σε άλμπουμ και μικρούς δίσκους τότε, η Stepping Westward. Ακούμε το Shame.

Το τρίτο άλμπουμ των Smashing Pumpkins, το περίφημο Melancholy, συνέχισε να βγάζει επιτυχίες και το 1996. Είχε κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 1995. Ένα χρόνο μετά κυκλοφορούσαν το πέμπτο σίγγλ με τίτλο 33.

με άλλα τραγούδια που αγαπάτε από τη δεκαετία του 60, από όλα τα είδη της μουσικής, θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα στο Κόσμος. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με το συγκρότημα Silverchair.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Κοντεύει, 29 Μαΐου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Kurt Vile και Chance to Bleed. Ο τίτλος του θα είναι, αυτή είναι η πρόγευση, με το πρώτο σύγκλι με το οποίο σας καλησπερίζουμε αυτό το κυριακάτικο βράδυ που θα είμαστε παρέα όπως πάντα εδώ στο κόσμο στους 93,6 για να πάμε έτσι ένα ωραίο δύο-ωρο ταξίδι στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. 17 Μαΐου σήμερα, Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας και της τρανσοφοβίας, ημέρα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου πριν από λίγα χρόνια, το 2022, και ήρθε σε αυτό τον κόσμο ο Ντένις Χόπερ το 1936, ημέρα που το φέρτο συζητιέται έτσι με κάπως πιο μελαγχολική διάθεση, αν σκεφτεί κανείς, και τη συγγνώμη του Ακύλα, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών η σημερινή, όπου όλα ξεκίνησαν το 1844, όταν ο Σάμιουελ Μόρς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια μετά ο τηλέγραφος ήταν ήδη διαθέσιμο στο κοινό, και στις 17 Μαΐου του 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, που ανάμεσά τους ήταν και η Ελλάδα. Εδώ λοιπόν εμείς θα ταξιδέψουμε μέσα από το ραδιόφωνο μας, που μπορείτε να ακούτε και online μέσα από το Erteco, live και on demand, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα πριν ξεδιπλώσουμε το τι θα έχουμε απόψε μαζί μας.

σας θυμίσω βέβαια και τους τρόπους επικοινωνίας που είναι κλασικά μέσα από το Viber. Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, εκεί θα τρέξει και ο διαγωνισμός μας σε λίγο. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσα από το Messenger, τόσο τη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκετε και μας κάνετε like και μας ακολουθείτε αν δεν το κάνετε ήδη δηλαδή, είτε μέσω του Messenger της σελίδας της εκπομπής που αναζητάτε στα ελληνικά, στον ωκεανό του ήχου. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρέα για 2 ώρες με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι, με κάποια γενέθλια, με κάποιο έτσι πολύ σύντομο απολογισμό για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης όπου βρεθήκαμε, αλλά και για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που ακολούθησε στο Τωρίνο με πολύ διακριτή την ελληνική παρουσία και βραβεύσεις. Υπάρχουν πάντα τα βιβλία που έχουμε μαζί μας και ένα από αυτά μοιραζόμαστε μέσα από ένα διαγωνισμό. Να σας πω λοιπόν ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε γύρω από αυτά, είτε γύρω από οτιδήποτε διαβάζετε εσείς αυτή την περίοδο ή σας έχει κάνει έτσι και θέλετε να μας κάνετε, σας έχει κάνει εντύπωση και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από το Viber πάντα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

λέγαμε για την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης πριν από καιρό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου από τις 7 μέχρι τις 10 Μαΐου, που επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα της ως ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες, μεταφραστές, εικονογράφοι, επαγγελματίες του βιβλίου, φοιτητές, πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί νέος κόσμος παρατήρησε ότι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΞΠΟ για να παρακολουθήσει τις περισσότερες από 500 εκδηλώσεις με θεματικές ενδιαφέρουσες και με συγγραφείς Έλληνες και ξένους να είναι παρόντες σε αυτές, όχι μόνο βέβαια για τις παρουσιάσεις των βιβλίων τους, αλλά και με πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές και αφιερώματα. Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα επίσης, αλλά και εκθέσεις. Θα σας πω έτσι και κάποιες λεπτομέρειες αργότερα για μία από αυτές που, αν μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Φέτος λοιπόν η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου ήταν αισθητή στην πόλη. Αυτή τη φορά έμπαινε σε ταξί και έλεγες πηγαίνω εκεί, και ήξερε ο ταξιτζής ότι συμβαίνει αυτό το γεγονός στην πόλη. Γιατί τα παλιότερα χρόνια θυμάμαι που λέγανε πού είναι αυτό, τι είναι, στα αλήθεια γίνεται κτλ. Συντέλεσαν σε αυτό και οι συνεργασίες που υπήρχαν, συνεργασίες με φορείς όπως το Μόμους, το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και η ΕΡΤ φυσικά, παρούσα σε ειδικό χώρο με σπάνιες εκπομπές, αφιερώματα σε σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες από το αρχείο της, αλλά και συνεντεύξεις με σύγχρονους συγγραφείς στο στούντιο που υπήρχε στο χώρο της έκθεσης. Παράλληλα, στην είσοδο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης λειτουργήσε και φέτος η Ανοιχτή Βιβλιοθήκη, η πρωτοβουλία δωρεάς και συγκέντρωσης βιβλίων από το κοινό, ώστε να φτάσουν σε μελλοντικούς αναγνώστες.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, στους 93,6 μας ακούτε και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Και λέγαμε για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά ακολούθησε το Τωρίνο και η ελληνική συμμετοχή στην 38η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Τωρίνου. Δεν ήταν μια απλή συμμετοχή, καθώς η Ελλάδα ήταν η τιμόμενη χώρα στο Salon del Libro με 13 Έλληνες συγγραφείς, 13 Ιταλούς, 5 Έλληνες εκδότες, 10 μεταφραστές, Ιταλιστές, Ελληνιστές, συνέδρια και αφιερώματα. Είναι μια χρονιά επαιτειακή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 500 χρόνια από την πρώτη μετάφραση της Ιλιάδας σε δημόδια ελληνική γλώσσα, έργο του Κωνσταντίνου Ερμονιακού από τον 14ο αιώνα, του οποίου ένα σπάνιο και πολύτιμο αντίγραφο της πρώτης έντυπης έκδοσης φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Είναι μια έκδοση του 1526 και, όπως λέει και ο πρόεδρος του ΕΛΙΒΗΠ, ο Νίκος Μπακουνάκης, ιδέα πίσω από το πρόγραμμα Grecia in Tempore Alle στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Τωρίνου ήταν να παρουσιαστούν συγγραφείς κάθε γενιάς που βιβλία τους μεταφράστηκαν στα Ιταλικά την τελευταία διετία. Οι παρουσιάσεις έγιναν με διάλογο μεταξύ των Ελλήνων και Ιταλών συγγραφέων, εκδοτών κτλ. Με τη συνοδεία δηλαδή, που ήταν πολύ μεγάλη, που βρέθηκε εκεί, ήταν μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και η πληρότητα, από ό,τι διαβάζω, ήταν 100% σε όλες τις εκδηλώσεις. Πραγματικά εντυπωσιακό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
6: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: David Byrne και Brian Eno την προηγούμενη εβδομάδα γιόρτασαν και οι δύο τα γενεθλιά τους με διαφορά μιας ημέρας, και εδώ τους ακούμε από το άλμπουμ τους Everything That Happens Will Happen Today, ένα άλμπουμ στο οποίο, για το οποίο συνεργάστηκαν το 2008 μετά από πολλά χρόνια από την πρώτη, έτσι, από κοινού και πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της συνεργασία τους, για το My Life in the Bush of Ghosts του 81. Βέβαια, εμείς περιμένουμε τον David Byrne ανυπομονώντας. Αυτό το καλοκαίρι, 21 Ιουνίου, θα βρίσκεται στην πόλη μας και λέμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Αυτό θα έλειπε. Εδώ λοιπόν στον κόσμο μας τους 93,6 μας ακούτε φυσικά και μέσα από το Ερτέκο Live και On Demand, όλες τις εκπομπές οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θελήσετε, και όσο για την εκπομπή αυτή τη συγκεκριμένη μπορείτε να αναζητάτε και όποιο αφιέρωμα θέλετε, γιατί πια είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρείτε έτσι όπως είναι καταχωρημένα. Εδώ λοιπόν εμείς θα ταξιδέψουμε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που συναντιούνται μέσα από τη μουσική, αλλά μπορεί και όχι. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίζω ότι επικοινωνούμε μέσα από το Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Και πριν περάσουμε στο πρώτο μας βιβλίο για απόψε, θα πούμε κάποια πράγματα και για την Παγκόσμια Διεθνή ημέρα μουσείων που είναι αύριο 18 του μήνα, γιατί υπάρχουν έτσι κάποιες πολύ ξεχωριστές προτάσεις που μας περιμένουν σε ορισμένα από τα μουσεία της πόλης μας.
1: Μάμι, una Nicamina, Nicole, una Galop.

Διεθνής ημέρα μουσείων λοιπόν έχει καθιερωθεί να είναι η 18η Μαΐου και το φετινό θέμα είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και ενώνουν όπως πάντα με δωρεάν είσοδο εκείνη τη μέρα. Είναι πλέον πολύ διαφορετικά meeting points τα μουσεία, δίχως τον ελιτισμό ας πούμε του παρελθόντος, περισσότερο προσβάσιμα για όλους, πιο συμπεριληπτικά και με περισσότερο ελκυστικό τρόπο στισήματος των εκθέσεων. Ζούμε άλλωστε σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης που η πρόσβαση στη γνώση δεν είναι το ίδιο εύκολη για όλους, ενώ η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης μπορεί να είναι εφικτή μόνο εκεί που υπάρχει πρόσβαση για όλους. Για το 2026 λοιπόν το θέμα της Διεθνούς ημέρας μουσείων είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», ακριβώς γιατί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χώρων, προάγοντας τη διαφορετικότητα, την εμπιστοσύνη και τη βιωσιμότητα. Τιμόμενοι φορείς για φέτος λοιπόν είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, με δράσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Αλλά έχουμε να σας πούμε έτσι και για κάποιες άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα, όπως έχουμε ας πούμε στο Μουσείο Μπενάκη το Μουσείο Παιχνιδιών, που με ελεύθερη είσοδο, που νομίζω πως ξεκίνησε από σήμερα και θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, μπορεί κανείς να δει αυτά τα υπέροχα εκθέματα και κάποια εργαστήρια επίσης που γίνονται. Και υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση στο Μουσείο Σωτηρία, τόπος θεραπείας, τόπος μνήμης, την Παρασκευή 22 Μαΐου, μια εκδήλωση με παρουσιάσεις, προβολή ταινίας και ξενάγηση. Η δημιουργία του Μουσείου Σωτηρία μέσα σε ένα ενεργό νοσοκομείο παρουσιάζεται στο κοινό μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησής του και έχει στόχο να αναδείξει τα στάδια, τις προκλήσεις, τις συνεργασίες και τον ιδιαίτερο ρόλο ενός μουσείου, με επίκεντρο την ιστορία της δημόσιας υγείας και την ανθρώπινη εμπειρία της ασθένειας, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, την Παρασκευή στις 5:30 το απόγευμα. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ειδικά σχεδιασμένη προσβάσιμη εμπειρία για άτομα με αναπηρία στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης αύριο τη Δευτέρα, όπου σε μια ξενάγηση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μέσω της αφής και της ακουστικής περιγραφής με απτικά αντίγραφα επιλεγμένων πινάκων ζωγραφικής από τη μόνιμη έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης και να ενημερωθούν για τα υλικά κατασκευή τους και τις ενέργειες προστασίας τους.

αυτά έχει την αθλία του σήμερα. Σπάνε όλα για τον Τζος Χόμι. Έχει τα γενέθλιά του, έχει γεννηθεί το 1973, μια μέρα σαν τη σημερινή, και ήταν αδυνατό να μην ακούσουμε Queens of the Stone Age. Και να πάμε λοιπόν στο βιβλίο που θα μοιραστούμε, να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί έχουμε και άλλα βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αλλά γράφτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από ένα αιώνα και κάτι, της Edith Wharton. «Οι παραδόσεις της χώρας» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Κυκλοφόρησε σε μετάφραση της Εύης Τσιρόνη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η Αντίν Σπραγ είναι μια πανέμορφη κοπέλα, σε αυτό συμφωνούν όλοι. Τι νόημα έχει όμως η ομορφιά όταν δεν σε βλέπει κανείς? Οι Σπραγ εγκατέλειψαν τις μεσοδυτικές πολιτείες αναζητώντας μια λαμπερή ζωή για την κόρη τους, και τώρα κλεισμένες σε ένα χρυσοπίκυλτο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης που με το ζόρι μπορούν να πληρώσουν, αρχίζουν να φοβούνται ότι η μετακόμισή τους στη μεγάλη πόλη είναι άσκοπη. Αλλά η Αντίν είναι αποφασισμένη, και η Αντίν πάντα πετυχαίνει ό,τι βάλει στο νου της. Περισσότερο από έναν αιώνα λοιπόν έχει μεσολαβεί, περισσότερο από ένα αιώνα από την αρχική έκδοση του βιβλίου. Θεωρείται ένα αριστουργηματικό για την εποχή του βιβλίου. Το 1913 κυκλοφόρησε και παραμένει μια ανεπανάληπτη προσωπογραφία μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες αντιηρωίδες της αμερικανικής λογοτεχνίας. Αυτή η πρωταγωνίστρια του βιβλίου «Οι παραδόσεις της χώρας», για το οποίο έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Αν μας ακούτε από την Αθήνα, από κοντά τέλος πάντων, εδώ γύρω, γράφετε μόνο το τηλέφωνο, μόνο το όνομά σας. Αλλά αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, χρειάζεται να γράψετε όλα τα στοιχεία σας, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα και τηλέφωνο, ώστε αν κερδίσετε, είναι απαραίτητα αυτά για τον εκδοτικό οίκο, για να σας στείλει το βιβλίο. Εμείς αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι θα πούμε αρκετά περισσότερα για το βιβλίο αυτό, που όπως είπαμε λέγεται «Οι παραδόσεις της χώρας». You know the

Τη συγγραφέα τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα κυρίως μέσα από τα μυθιστορήματά της, τα χρόνια της αθωότητας και το σπίτι της ευθυμίας. Είναι η Edith Wharton, η οποία γεννήθηκε το 1862 στη Νέα Υόρκη, ήταν λογοτέχνητα και σχεδιάστρια και έγραψε τόσο μυθιστορήματα όσο διηγήματα και θεατρικά έργα. Το 1885 λοιπόν παντρεύτηκε ένα τραπεζίτη από τη Βοστόνη και ήταν από τις γυναίκες της εποχής που προσπάθησαν πολύ σκληρά να συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, με αποτέλεσμα να χωρίσει από τον άντρα της και να μεταφερθεί στη Γαλλία μέχρι και το τέλος της ζωής της το 1937. Αυτό το ογκώδες μυθιστόρημά της με τίτλο «Οι παραδόσεις της χώρας», για το οποίο μιλάμε σήμερα, όπως είπαμε, είναι γραμμένο το 1913 και αποτελεί ένα σκληρά ρεαλιστικό πορτρέτο της κοινωνίας, της αριστοκρατίας και των μεγαλοαστών των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, μια ευφυής κοινωνική σάτυρα γραμμένη έτσι φλεγματικά και με χιούμορ και με έντονη ηρωνία από την Edith Wharton. Παραμένει επίκαιρο με έναν τρόπο αυτό το βιβλίο και είναι έτσι αυτό το υποδόριο χιούμορ της Wharton που την έκανε να είναι πολύ μπροστά από την εποχή της και έχει φτιάξει ένα τόσο αντιπαθητικό χαρακτήρα που ακριβώς γι' αυτό κρατάει τον ενδιαφέρον μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι τέρμα νάρκης η ηρωίδα της, ένας ατελής χαρακτήρας, έτσι είναι πολύ χειριστική, έχει όμως πολύ ωραία εμφάνιση, ένα σύμβολο του American Dream με αιμονικό καταναλωτικό πάθος αλλά και πάθος για διαρκή αναγνώριση. Η παλιά και η νέα οικονομική τάξη της εποχής είναι το πλαίσιο του μυθιστορήματος, παλιά αριστοκρατία και νεόπλουτη, αλλά βέβαια και ο τρόπος ανέλεξης μιας γυναίκας εκείνης της εποχής που χρειαζόταν οπωσδήποτε έναν ισχυρό άντρα δίπλα της για να τα καταφέρει. Παλιά, μερικές φορές όχι και τόσο παλιά ιστορία αυτή. Λοιπόν, έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς, όπως είπαμε, το βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση όπως το συνηθίζουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, δηλαδή λίγο πριν τις 10.

Edith Walton και οι παραδόσεις της χώρας είναι το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε και σιγά σιγά μαζί του θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Να σας πω ότι πρόκειται να μεταφερθεί στο κινηματογράφο με την Sydney Sweeney, ούτως ή άλλως είναι πολύ κινηματογραφική η γραφή της Walton. Ένα έργο τολμηρό για την εποχή που γράφτηκε και πρωτότυπο. Δύο αντίτυπα όπως είπαμε έχουμε για εσάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας. Λίγο πριν τις 10 θα κάνουμε την κλήρωση όπως το συνηθίζουμε. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Μείνετε εδώ στον κόσμο μας. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο

0: Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
1: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής έχουμε ξεκινήσει ήδη τη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Κόσμος. Καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας και φυσικά μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο σας παραδοσιακά στους 93,6 αλλά και ψηφιακά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ live και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θέλετε, επιλέγετε να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε αλλά και τα podcast και το Κόσμος Jazz και τα αφιερώματά μας και έρχεται και το πάρτι μας στο τέλος αυτού του μήνα εκεί μαζί με τα 25 χρόνια Athens Jazz γιορτάζουμε και τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6 η 93,6 συχνότητα 25 χρόνια με τη μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ και συναντάω παντού κόσμο που μου το λέει αυτό που είναι συντονισμένο στον κόσμο μας και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο άκουγα και 25 χρόνια βέβαια Athens Jazz να γεμίσει τα καλοκαίρια μας με jazz ήχους από όλο τον κόσμο φέτος λοιπόν είναι μια κοινή γιορτή και για το Κόσμος και για το Athens Jazz και αυτή η σημαντική επέτειος θα γιορταστεί το Σάββατο στις 30 Μαΐου στο Γκαζάρτε στο Roof Stage με ένα πολύ δυναμικό live Ροζάνα Μαϊλάν με την 11μελή ορχήστρα της και βέβαια με τους παραγωγούς του σταθμού μας να παίζουν μουσική ως DJs όπως πάντα θα τα λέμε για το πάρτι θα τα ακούτε και στη διάρκεια της εβδομάδας από όλες τις εκπομπές όλες τις λεπτομέρειες είναι πολύ ωραίο που συναντιόμαστε κάθε χρόνο εκεί και έχει προηγηθεί και μια υπέροχη jazz εβδομάδα στην Τεχνόπολη.

Και μετά τον Βαν Μόρισον έχουμε περάσει τον Τάζ Μαχάλ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Και σας έλεγα νωρίτερα για μια πολύ ωραία έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε όμως πρώτα το τραγούδι και μετά θα τα πούμε.

Και πόσοι δεν έχουν διασκευάσει αυτό το τραγούδι του Louis Jordan. Εδώ βέβαια το ακούμε από τον γεννημένο σαν σήμερα στο Χάρλεμ το 1942 Ταζ Μαχάλ. Και ας έρθουμε στις μέρες μας αμέσως μετά, γιατί έχουμε ένα ακόμα βιβλίο που θα ξεφυλίσουμε παρέα λίγο πριν τελειώσει η περσινή χρονιά. Κυκλοφόρησε το πολύ αναμενόμενο βιβλίο της Ιρλανδής Σάλι Ρούνι, η οποία κατέχει ρεκόρ πωλήσεων. Ο λόγος λοιπόν για το Intermezzo που προκάλεσε φρενίτιδα πριν καν κυκλοφορήσει, κάνοντας τη Σάλι Ρούνι να μοιάζει τελικά σαν pop star, καθώς δεν ήταν λίγα τα βιβλιοπωλεία της πατρίδας της που έμειναν ανοιχτά και μετά τα μεσάνυχτα τη μέρα της κυκλοφορίας του βιβλίου, ενώ οι πρώτοι τυχεροί που θα κατάφερναν να αποκτήσουν ένα αντίτυπο του Intermezzo θα κέρδισαν και άλλα δώρα. Εννοείται ότι η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε σε χρόνο ντετέ, καθώς η καμπάνια ήταν θηριώδης και οι εκδηλώσεις και τα πάρτι που πλαισίωσαν το βιβλίο της την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του δεν είχαν προηγούμενο. Και να σκεφτεί κανείς ότι η Σάλι Ρούνι είναι μόλις 34 χρόνων. Τη γνωρίσαμε, θυμίζω, μέσα από, από τους κανονικούς ανθρώπους και τις συζητήσεις με φίλους που μεταφέρθηκαν στην οθόνη και έγιναν σειρές που είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Η ίδια είχε την επιβλέψη του σεναρίου άλλωστε, καθώς τίποτα δεν θέλησε να το αφήσει στην τύχη του και πολύ καλά έκανε. Και ίσως γι' αυτό και τόσο νωρίς βρέθηκε ανάμεσα στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους σύμφωνα με το περιοδικό Time. Και δεν είναι μόνο ευπόλυτη, είναι και ευφύης. Αν και δεν ξέρω πόσο θα συμφωνεί με τον τίτλο που της έχει αποδοθεί ως Σάλιντζερ της γενιάς του Snapchat. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά επανερχόμαστε στο Intermezzo.

από το γεγονός ότι είναι αδέρφια, ο Πίτερ και ο Ιβαν Κιούμπεκ, ελάχιστα κοινά φαίνεται να έχουν μεταξύ τους. Ο Πίτερ είναι δικηγόρος του Δουβλίνου, τριαντάρης, επιτυχημένος, άξιος και φαινομενικά άτρωτος. Όμως μετά το θάνατο του πατέρα τους χρειάζεται υπνοτικά για να κοιμηθεί και πασχίζει να διαχειριστεί τη σχέση του με δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες, την πατωτινή πρώτη του αγάπη τη Σίλβια και την Ναόμη, μια φοιτήτρια που αντιμετωπίζει τη ζωή σαν μια μεγάλη φάρσα. Ο Ιβαν είναι επαγγελματίας κακιστής, 22 ετών. Πάντα θεωρούσε τον εαυτό του κοινωνικά δέξιο, μοναχικό, το αντίθετο από το γοητευτικό και δημοφιλή μεγάλο του αδερφό. Διανύοντας τις πρώτες εβδομάδες του πένθους, ο Ιβαν γνωρίζει τη μεγαλύτερη του Μάργαρετ, που κουβαλά το δικό της ταραχώδες παρελθόν και συνδέονται ακαρία και έντονα. Πάνω κάτω αυτή είναι η ιστορία του Ιντερμέτσο, του καινούργιου βιβλίου της Σάλι Ρούνι, και για μια ακόμη φορά θεωρείται εκδοτικό γεγονός. Η κυκλοφορία ενός ακόμη βιβλίου της έχει ταυτιστεί η Σάλι Ρούνι με την λογοτεχνία των millennials, καθώς οι ήρωές της έχουν γεννηθεί από τα 90's και μετά και είναι περίπου συνομιλική της, με οικογενειακά περιβάλλοντα που η οικονομική κρίση τα έχει επηρεάσει φυσικά, και είτε δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα είτε αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Παρόλα αυτά η Σάλι Ρούνι δεν απευθύνεται μόνο στους συνομιλικούς της και θα έλεγε κανείς ότι αυτό το καταφέρνει πολύ περισσότερο με το Ιντερμέτσο, το τελευταίο της βιβλίο.

Είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο. Στους 93,6 ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Και το βιβλίο που τώρα ξεφυλίζουμε είναι το Intermezzo, το καινούργιο βιβλίο της Σάλι Ρούνι, που ακόμα και αν δεν ανήκει στη γενιά τη δική της, έχεις συχνά την αίσθηση ότι μιλάει και για σένα, έτσι όπως γράφει. Και αυτό το Intermezzo, το τέταρτο βιβλίο της, και παρά τα πάρτι έτσι που στήθηκαν γύρω από την έκδοσή του, όπως λέγαμε και πριν, η ίδια κρατάει χαμηλό προφίλ. Και μία από τις συγγραφικές της αρετές είναι ότι χειρίζεται πολύ ισορροπημένα την πολυφωνική αφήγηση που έχει εδώ, χωρίς ούτε να πλατιάζει ούτε να παραείνει έτσι προφορικός, ας πούμε, ο λόγος της. Και επειδή το εξώφυλλο σε προδιαθέτει για το περιεχόμενο, να πούμε ότι πράγματι το μυθιστόρημα έχει μια σκακιστική δομή, έτσι όπως είναι γραμμένο, με ακρίβεια και ισορροπία ανάμεσα στην απώλεια και τη ζωή. Και ο όρος του Intermezzo φαίνεται πως βρίσκει εδώ την απόδοσή του, με την έννοια της μετάβασης από το ένα στάδιο ζωής σε ένα άλλο. Καταφέρνει η Σάλι Ρούνι να εμβαθύνει στον ψυχισμό των ηρώων της, χωρίς έτσι να τους προσεγγίζει στερεοτυπικά. Και αυτά τα λίγα είχα να σας πω σήμερα, καθώς η ώρα πλησιάζει 9:30 για το τελευταίο βιβλίο της Σάλι Ρούνι, το Intermezzo, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Μυρτός Καλοφωλιά.

Μόμπι, βουτυγμένο στο αλκοόλ και πριν τα παρατήσει εντελώς, είπε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια στη μουσική βιομηχανία μετά την εμπορική επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ του. Μάλιστα, είχε πάρει την απόφαση μετά να επιστρέψει στο κολέγιο και να γίνει αρχιτέκτονας. Ηχογράφησε το νέο του άλμπουμ και του έδωσε τον τίτλο Play. Όταν είδε τη λέξη γραμμένη με μεγάλα γράμματα σε ένα τοίχο, δίπλα σε μια παιδική χαρά. Η εταιρεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον είχε διώξει και έτσι άρχισε να στέλνει το άλμπουμ σε άλλες, οι οποίες μία-μία το απέρριπταν. Μετά από επιμονή, τελικά βρέθηκε η Βετού να το κυκλοφορήσει και στην Αμερική. Τα πρώτα σημάδια όμως δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Οι δημοσιογράφοι που δέχονταν αντίτυπα απαντούσαν ότι μάλλον δεν επρόκειτο να το ακούσουν καθόλου. Ο δίσκος πήρε κάποιες καλές κριτικές, αλλά οι πωλήσεις ήταν απογοητευτικές. Την πρώτη εβδομάδα πούλησε παγκοσμίως μόνο 6.000 αντίτυπα. Αλλά ένα χρόνο μετά ξεκίνησε μια τρελή εμπορική πορεία για το άλμπουμ που άρχισε να πουλά 150.000 αντίτυπα την εβδομάδα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη «Ιστορίες από τη μουσική πλευρά της ζωής», που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Ζήτη, και αυτή είναι η αφορμή που ακούμε σήμερα αυτό το τραγούδι του Μόμπι, γιατί σαν σήμερα το 1999 κυκλοφόρησε το Play.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr.

έχουμε περάσει ήδη στο τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής. Εδώ στο κόσμο μας τους 93,6 μας ακούτε φυσικά και μέσα από το RTECO Live και On Demand. Στον ωκεανό του ήχου ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας. Η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και για λίγο ακόμα μπορείτε να στέλνετε για 10 λεπτά, ας πούμε, τα μηνύματά σας, όσοι θέλετε να δικαιώσετε, να πείτε στην κλήρωση για το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, ένα βιβλίο της Edith Wharton. Οι παραδόσεις της χώρας είναι ο τίτλος του, σε μετάφραση της Εύης Τσιρώνη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο πνευματώδες και καταστροφικό, για το οποίο μάλιστα η Σοφία Κόπολα έχει πει ότι δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακό πορτρέτο αντιηρωίδας στη λογοτεχνία. Και φαίνεται πως οι παραδόσεις της χώρας είναι το πιο αστείο και το πιο πονηρό βιβλίο της Edith Wharton, σύμφωνα με τη Σοφία Κόπολα. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας. Αν μας ακούτε από εδώ τριγύρω, φτάνει να γράψετε μόνο το όνομα του πόνιμό σας. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 10.

Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για τη Θεσσαλονίκη και έχουμε αφήσει στη μέση κάτι ακόμα που θα ήθελα έτσι να σας πω, ειδικά αν βρίσκεστε εκεί, αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε την έκθεση Ξεδιπλώνοντας με έργα της Ευαγγελίας Μπίζα, μια έκθεση που φιλοξενείται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση για την οποία είχαμε μιλήσει και εμείς πριν από 3 χρόνια περίπου, 2, είχαμε μιλήσει και με την Ευαγγελία Μπίζα εδώ λίγο πριν φύγει από τη ζωή, γιατί δυστυχώς έφυγε πολύ νέα. Είναι μια διαφορετική έκθεση βιβλιοθεσίας, δεν μπορείτε να φανταστείτε αν δεν την έχετε δει τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, και οι δύο φορείς που συμπράττουν ορμόμενοι από το κοινό ενδιαφέρον τους για το βιβλίο ως φορέα γνώσης αλλά και αισθητικής απόλαυσης, καταφέρνουν να μας δώσουν μια μοναδική έκθεση πραγματικά. Τυπικά λοιπόν κατατάσσεται στο πεδίο της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας το έργο της Ευαγγελίας Μπίζα, όμως στην πραγματικότητα επεκτείνεται έτσι στον ευρύτερο κόσμο της εικαστικής δημιουργίας. Οι εφαρμοσμένες τέχνες, τις οποίες κατατάσσεται και η τέχνη της βιβλιοδεσίας, απαιτούν μια αυτοπιθαρχία που συχνά δεν συμπορεύεται με την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία, και η Μπίζα απέδειξε ότι μπορεί να συνδυάσει και τα δύο από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο βιβλιοδυτικό πεδίο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, λίγο μετά το τέλος των βασικών της σπουδών, φτιάχνοντας τελικά κάτι πολύ προσωπικό, μια πολύ δική της τεχνοτροπία με μια μέθοδο μοναδική, υπηρετώντας το κλασικό και ταυτόχρονα με μια σαφή ροπή προς τον νεωτερισμό. Ένα δικό της ιδίωμα, ένα δικό της προσωπικό ύφος, χωρίς να επαναλαμβάνεται στην πορεία του χρόνου. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ στην Τσιμισκή 11 στη Θεσσαλονίκη. Όσοι βρίσκεστε εκεί, είναι με ελεύθερη είσοδο φυσικά, και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουλίου.

Κάπως έτσι μια πρόγευση από την Ροζάνα Μαϊλάν, που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της στο πάρτι μας, το πάρτι του κόσμου, 93,6 το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Μετά τις 9.30-10 το βράδυ εκεί θα είμαστε φυσικά και εμείς, με ελεύθερη είσοδο όπως πάντα, για να γιορτάσουμε όπως κάθε Μάιο. Και φέτος ειδικά είναι τα 25 χρόνια Κόσμος και τα 25 χρόνια Athens Jazz. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ακούτε όλο το επόμενο διάστημα με περισσότερες λεπτομέρειες από το πρόγραμμα του σταθμού μας. Να πάμε όμως τώρα στο τελευταίο βιβλίο που έχουμε για απόψη, ενώ αν έχετε διάθεση να στείλετε μήνυμα για το διαγωνισμό για το πρώτο μας βιβλίο της παραδόσης της χώρας, της Edith Wharton, νομίζω ότι τώρα που να είναι κλείνει ο διαγωνισμός, οπότε αν θέλετε να στείλετε τα τελευταία μηνύματα, τα δεχόμαστε τώρα. Λοιπόν, πάμε στα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτό. Είναι μια έκδοση από τις εκδόσεις Αγρά που γίνεται για την 50η επέτειο από το θάνατό του. Κλασικό βιβλίο, θεωρείται το πιο τολμηρό έργο του Κοκτό, του ποιητή, θεατρικού συγγραφέα και βέβαια μυθιστοριογράφου, ζωγράφου και σκηνοθέτη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μισήθηκε υπερβολικά στην εποχή του, καθώς ήταν ένα μοναδικό πνεύμα πρωτοπορίας πολύ μπροστά από την εποχή του. Έδειξε έτσι ο Κοκτό πως η γοητεία της εφηβείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δράμα. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε αμέσως μετά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επανέκδοση.

Λοιπόν, είπαμε ότι κυκλοφόρησε το βιβλίο, η έκδοση, μάλλον αυτή η επανέκδοση, έγινε με αφορμή την 50η επέτειο από το θάνατο του Ζαν Κοκτώ, ο οποίος έφυγε το 1925. Το 2025 έγινε η έκδοση, γιατί δεν είναι τωρινή, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Για τα 50 χρόνια, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτό το μυθιστόρημα, Τα Τρομερά Παιδιά, το 1929 εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Γκρασέ και αναγνωρίστηκε από τους κριτικούς ως το αριστούργημα του Κοκτώ. Αφηγείται την ιστορία ενός αδελφού και μιας αδελφής, του Πολ και της Ελιζαμπέτ, και ο Πολ τραυματίζεται έξω από το λύκειο Κοντορσέ από μια πέτρα που ο Νταρζελός, ένας από τους μαθητές του, είχε κρύψει μέσα σε μια χιονόμπαλα. Κατά την ανάρρωσή του, η Ελιζαμπέτ μένει στο δωμάτιο μαζί του και τον φροντίζει. Αυτό το δωμάτιο όμως γίνεται το θέατρο για αυτό που αποκαλούν το παιχνίδι. Μια ιστορία που επινοούν κάθε βράδυ και στην οποία οι δυο τους είναι οι πρωταγωνιστές. Το όνειρό τους μπερδεύεται επικίνδυνα με την πραγματικότητα. Ο Πολ θέλει να εγκαταλείψει το παιχνίδι. Η Ελιζαμπέτ θέλει να τον κρατήσει σε αυτό. Η κωμωδία τελειώνει και αρχίζει η τραγωδία. Με αυτό το έργο, λοιπόν, προς επίρρωση της φήμης του μυθιστορήματος, ο Κοκτώ έβαλε στην καθημερινή χρήση της γαλλικής γλώσσας τον τίτλο του, «Τα Τρομερά Παιδιά», «Les Enfants Terribles». Έγινε και ταινία το 1950 και τώρα σε μετάφραση της Λίζης Τσιριμόκου επανεκδόθηκε πριν από λίγους μήνες, λίγο πριν το τέλος του 25 δηλαδή, από τις εκδόσεις Άγρα.

Η αγωγή κατά της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram, κατέθεσαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης 5 μεγάλοι εκδοτικοί όμιλοι και ένα συγγραφέας, υποστηρίζοντας ότι ο τεχνολογικός κολοσσός χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια βιβλία τους για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης του. Τα κατέβασε λοιπόν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ τα αντίτυπα εκατομμυρίων βιβλίων, από ακαδημαϊκά συγγράμματα μέχρι μυθιστορήματα, και προχώρησε στην επεξεργασία μέσω AI. Όπως καταγγέλνουν λοιπόν οι ενάγοντες, η πρακτική αυτή της Meta μπορεί να προκαλέσει βαριά και διαρκή ζημιά στην εκδοτική βιομηχανία και στους συγγραφείς, ενώ χαρακτηρίζουν άπλιστο και ανεύθυνο τον τρόπο με τον οποίο η Meta αναπτύσσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της. Από την πλευρά της βέβαια αρνείται τις κατηγορίες η Meta, υποστηρίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις μετασχηματιστικές καινοτομίες, την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα για άτομα και εταιρείες. Όχι πως είναι απλεστή αυτό, έτσι, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο να προστατευτούμε μέσω των νομικών οδών, και αυτό είναι που προσπαθούν οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την προστασία για τα πνευματικά δικαιώματα και για το πώς η απληστία από την άλλη πλευρά μπορεί να οριοθετήσει τα πράγματα πριν φτάσουν να είναι ανεξέλεκτα. Black.

Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος του απόψινου ωκεανού του ήχου, παρά 2-10. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας και φυσικά εσάς για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας, για την παρέα που κάνουμε κάθε Κυριακή ταξιδεύοντας μαζί στον ωκεανό του ήχου. Να σας πω βέβαια ότι ο Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος θα είναι παρέα σας σε λίγο, μέχρι τα μεσάνυχτα όπως κάθε Κυριακή εδώ στο Κόσμος. Από Θάλια Καραμολέγκου καλή συνέχεια, τα λέμε την επόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, εδώ πάντα στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Φαντάσου ότι

0: Ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς σας βρίσκουμε ξανά ζωντανά εδώ στον ουρανό του Κόσμος 93,6 και 107 αστρογγυλό. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, καθώς η θάλια Καραμολέγκου ξεμακρύνει βαθιά με το βαρκάκι της στον ωκεανό του ήχου. Είναι ήδη μια μικρή κουκίδα στον ορίζοντα. Εμείς αναλαμβάνουμε τα ενία. Εδώ είναι μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη θεραπευτική βόλτα εστάς Ευρώπας και πραστός της μας γενικότερα, με ένα φρεσκότατο εναλλακτικό ρεπερτόριο και με τους συνήθεις δεδαλώδεις μονολόγους μας. Και βλέπουμε συγκυβερνήτης μας, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε, ο Ηλίας Διαμάντης, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, προσδεθείτε, καλή μας απογείωση.

0: από εμάς, παιδιά, τώρα ξέρετε, θα συνεχίσουμε με τα παιχνίδια αυτά του ύψους και του βάθους, αν και όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, στο διάστημα δεν υπάρχει πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά, πίσω ή μπροστά. Υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις βεβαίως, όπως άλλωστε και στη γη, που μπορούν να σε εκτρέψουν από την πορεία σου, μπορεί να σε νικήσουν, αλλά αυτό δεν θα το καταφέρουν, είτε έτσι είτε αλλιώς. Εσύ θα συνεχίσεις δίχως φθόνο και θυμό, δίχως σύγχυση, δίχως πικρία, ίσως και δίχως εχθρό, παρά μονάχα τον κακό σου εαυτό. Ήθελα πολύ να πω τον κακό σου τον καιρό εδώ, κάπως έβγαινε έτσι, ανάβλιζε βαθιά από μέσα μου, αλλά συγκρατήθηκα, έχω αναπτύξει και αυτή την δεξιότητα εδώ δουλεύοντας τα γρανάζια της κρατικής μηχανής, και αυτό είναι το Don Settle και το Glen Hazard.
1: When you climb the hill of vision, as above, so it was below. Through the apathy and derision, each step ascending you took alone.

Λοιπόν, το παρακάτω είναι μια μεταμοντέρνα έως υπερμοντέρνα, δεν ξέρω τι από τα δύο προηγείται, εκδοχή ενός δικού μας άσματος του πιο καλή, η μοναξιά, το οποίο σημειωτέων είναι ένα τραγούδι που πάντα μου άρεσε ιδιαιτέρως και θεωρώ πως στην ουσία του είναι ένα country κομμάτι. Σκοπεύω σε μια μελλοντική διασκευή να το αποδείξω αυτό σε σχέση με το προκείμενο τώρα και την Billie Eilish και το Happier Than Ever. Ίσως όπως πολύ εύστοχα λέγεται, εσύ απλά περνούσες από εδώ και εγώ απλά έτυχε να βρεθώ στο δρόμο σου, και επί τα σκέφτομαι τι λέω, μπορεί να μην ήμουν καν στο δρόμο σου. Έτσι κι αλλιώς πάντα κάνεις το αντίθετο από αυτό που θα περίμενε κανείς. Καλύτερα λοιπόν να μην περιμένει κανείς τίποτα από εσένα και από κανέναν, θα πρόσθετα εγώ.

Και ξαφνικά βρισκόμαστε εδώ που μας καταπίνει αυτή η γλυκιά, βαθιά, μελαγχολική νύχτα, αλλά με την καλή έννοια μελαγχολική, και μαζί με μας καταπίνει και το φόβο και την αμφιβολία και την αμφιθυμία και την υπαρξιακή δυσφορία που μας χαρακτηρίζει, και είμαστε στο εδώ και στο τώρα, εγώ και εσύ, σε ένα παρόν που συμπυκνώνει το παρελθόν και το μέλλον, και νιώθουμε βαθιά μέσα μας και ο ένας μέσα από τον άλλον τι εστί αιωνιότητα, και αυτό είναι το Dark Blue Night. Εύχομαι να το απολαύσετε.

σήμερα παίζω σχεδόν αποκλειστικά κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό και με συγκίνησαν, μου άρεσαν ιδιαιτέρως. Το επόμενο είναι το My Light από την Μίνα Τίντλ με την ευγενική συμμετοχή του αδελφού μας του Σούφτσεν Στίβενς, και μετά το πικρό ή όχι και τόσο πικρό τέλος τι. Κήποι ανθίζουν και μαραίνονται και επιτανθίζουν ξανά, κι είτε είναι άνοιξη είτε είναι φθινόπωρο, εγώ βαδίζω στη σκιά σου. Και το ωραιότερο, κάποτε κάναμε ο ένας τον άλλον κομμάτια και αλληλοκατηγορούμασταν για αυτό. Τώρα είναι αυτά ακριβώς τα κομμάτια σου που αναζητώ, τον ήχο της φωνής σου, το ψήθυρο της αγάπης σου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτή ήταν η Lux Jury από το Λονδίνο, αλλά με έντονο βιενέζικο άρωμα, αφού η Lux κατάγεται από τη Βιέννη και το πολύ άμερη που αναφέρεται στον γνωστό εραστή με τα πολλά πρόσωπα και τα πολλά σώματα, μια ερωτική λερναία ύδρα θα λέγε κανείς, η μοναδική για σένα μέχρι να βρεις τον επόμενο τον ιδανικό, ίσως δεν θα τα καταφέρεις ποτέ, πάντως για πολλούς είναι πραγματικά απολαυστικό να συνεχίζουν να ψάχνουν ακατάπαυστα. Και από αυτό που το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, το Both Teams. Υπενθυμίζουμε πως είναι το δεύτερό μας ημίωρο στο αέρα του Κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό είναι ο Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, πράγμα που σημαίνει πως ελεύθερα επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο από την σελίδα του σταθμού μας στο Facebook, και συγκεκριμένα το Facebook, εκεί το Messenger, απαντούμε σε όλα ανεξαιρέτως τα μηνύματα τα σας και ανυπομονούμε για αυτά.

Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ, δεν θα σε αφήσω να πέσεις. Τι όμορφα που ακούγεται αυτή η υπόσχεση, τη γλυκιά μελωδία στα αυτιά μας, αν και γνωρίζουμε πως μακροπρόθεσμα πάντα, σχεδόν πάντα αποδεικνύεται ένα ψέμα, επειδή οι άνθρωποι είμαστε αυτό που είμαστε, δηλαδή απολύτως αναξιόπιστοι. Αυτό το κατά βάση αθώο ψέμα όμως μας φτάνει για να κρατηθούμε στο δρόμο, για να πάμε παρακάτω, για να πιστέψουμε στο θαύμα, επειδή η πίστη είναι αρκετή ακόμα κι αν το θαύμα δεν συμβεί. I won't let you down.

καιρός να πάρουμε τα πάνω μας λίγο ρυθμικά τουλάχιστον. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εδώ παρακάτω ο αγαπημένος μας Νόα Καν κάνει σχέδια να εξαφανιστεί από τους πάντες, από προσώπου γης. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνει αυτό και την κατασκευή κάποιας προσωπικής κιβωτού, ας πούμε. Τελικά, από ό,τι διαβάζω, πρόκειται για μια οικογενειακή ιστορία, ας μην πούμε τραγωδία, όπου από ό,τι φαίνεται υπάρχει και παρεμβαίνει ο απομηχανής θεός ή αδερφός ή αδερφή που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην ευθραυστότητα των πραγμάτων και να σώσει την κατάσταση. Είναι το American Cars από τον Νόα Καν, εισηγείαν της Αγίας Οικογένειας λοιπόν.

επόμενο πανέμορφο τραγούδι μιλάει για εκείνο το γλυκό δηλητήριο που σε μικρές σωστά υπολογισμένες δόσεις είναι τελικά ελιξίριο ζωής. Λίγο πολύ αυτό έχουμε ανάγκη όλοι, αλλά δυστυχώς είναι στη φύση μας να γινόμαστε ανυπόμονοι και να θέλουμε να το ρουφήξουμε όλο μόνο μιας, επειδή είναι τόσο εύγεστο, επειδή είναι τόσο μεθυστικό, επειδή είναι τόσο μα τόσο εθιστικό, και έτσι από τη μία σωζόμαστε από αυτό που μας καταστρέφει, αλλά υπάρχει και η άλλη περίπτωση όπου καταστρεφόμαστε από αυτό που μας σώζει. Διαλέγετε και παίρνετε, και εύχομαι να βγάζει κάποιο νόημα αυτό που είπα μόλις. Είναι το Poison από τον A.A. Williams.

πούμε για αυτό, για αυτό το γλωσσικό λίστημα θα πρέπει να καταγραφεί στο ποινολόγιο και εγώ να αυτομαστιγωθώ κάποια στιγμή αργότερα. Τελικά επρόκειτο για την A.A. Williams και όχι τον A.A. Williams. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια περίπτωση αλφα-αλφα. Στο επόμενο που ακολουθεί, στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, The Back of a Truck, είναι γραμμένος ο τίτλος του αγαπημένου μου τραγουδιού «Μη το ξανασκέφτεσαι, είναι εντάξει, don't think twice, it's all right», του μεγάλου Bob Dylan φυσικά, και σύμφωνα με το μύθο που φροντίζω να συντηρώ, είναι γραμμένο κάπου εδώ στα δικά μας χωράφια τη δεκαετία του 60 στη Βουλιαγμένη, όπου σιγά σιγά αυτές τις μέρες αρχίζουμε κι εμείς να παίρνουμε το μπάνιο μας.

Και το αστείο είναι πως ξεκινάει με ένα δίστιχο που παραπέμπει ανοιχτά και στον μεγάλο ήρωα του Bob, το Woody Guthrie, και το πολύ γνωστό του τραγούδι Good Night Irene. Μερικές φορές αισθάνομαι τόσο χαρούμενος, άλλες φορές είμαι για να με κλαις, και άλλες φορές είμαι τόσο πολύ για να με κλαις που θέλω να δώσω μία για να πηδήξω στο ποτάμι και να πνιγώ. Αλλά πού να το βρεις το ποτάμι, σχεδόν όλα στερέψαν. Αν θέλεις πάντως να κάνεις κακό στον εαυτό σου, οι τρόποι δεν στερεύουν ποτέ. Μπορείς να παρακολουθείς τακτικά, ας πούμε, την πρωινή ζώνη της τηλεόρασης. Είναι μια αυτοκτονία για αυτή σε μικρές καθημερινές πολύχρωμες δόσεις, και το ερώτημα είναι will see or won't see. Julia Pratt και Julith.

0: Not shit on my white half. Some of you bitches ain't gonna like that. Every excuse in the book if your man like. Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα.

0: με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Φίλες και φίλοι, εδώ στον ουρανό του κόσμου, ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος για το τρίτο μας ημίωρο με μια πλατφόρμα που στην κυριολεξία αυτοσχεδιάζει και εμείς έχουμε παραδώσει τα όπλα και απλά παρακολουθούμε την τεχνολογία να αναλαμβάνει τα ηνία. Ευτυχώς το λάθος οδήγησε στο σωστό. Το τραγούδι που ακολούθησε και θα παίζαμε έτσι κι αλλιώς ήταν το After Midnight από την Phoenix και την φίλη μας την Κλάιρο, και αυτό που ακολουθεί σε αρκετά χαμηλότερους τόνους συνοψίζει την φιλοσοφία της αγαπημένης μας επίσης Rosie Thomas. Είναι το Life is a Gas. Ξάπλωσε πίσω και απόλαυσε την ανθρώπινη περιπέτεια, τις ευωδιές από τα λουλούδια, τους ωκεανούς και τους αγρούς που σε περιμένουν να εξερευνήσεις.

και σε μια άλλη αγαπημένη μας τώρα από τα παλιά, την Beth Orton, με την οποία κάποτε τα είπαμε σε ένα ουζερί στην Θεσσαλονίκη. Αν έχουμε να κρατηθούμε μονάχα από το παρελθόν, που βέβαια δεν είναι καθόλου ιδανική περίπτωση, τουλάχιστον πρέπει να το καταγράφουμε επιμελώς, αφού με τον τρόπο του μας καταγράφει, μας σχηματίζει δηλαδή και αυτό. Τώρα, αν βρίσκουμε τις θύμισες τόσο βασανιστικές, τόσο ειδονικά βασανιστικές, θα έλεγα απλά να περιμένουμε υπομονετικά να σβήσουν. Περιμένουμε την τελευταία λέξη να υποθεί, αλλά από ποιον άραγε? Την κατάλληλη στιγμή, την χαραμάδα να ανοίξει για να γυρίσουμε πίσω στο χθες. Περιμένουμε λοιπόν Waiting από την Beth Orton.

Όπως το βλέπω τώρα εκ του μακρόθεν, τουλάχιστον το επόμενο με μια μεγάλη δόση σαρκασμού, όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε κάπου, κάπου που νιώθουμε πως ανήκουμε, να επιστρέψουμε από μια χαραμάδα, από μια πισωπόρτα, από μια έξοδο κινδύνου, μια είσοδο κινδύνου, εκτός αν θέλετε ίσως και αν βρούμε καταφύγιο στο μέλλον στην επόμενη μέρα, κάνουμε λες και το χθες δεν υπήρξε ποτέ. Και η αλήθεια ίσως να είναι αυτή, πως ίσως ποτέ να μην υπήρξε όπως το πλάσαμε και όπως το φέραμε στα μέτρα μας, στο νου μας, στη φαντασία μας. Ενώ η αλήθεια είναι πως μας έφερε αυτό στα δικά του, και αυτό είναι το The Cure, Angelo D'Agostin.

Λοιπόν, πώς να το συνοψίσω το επόμενο από ένα πολύ αγαπημένο μου σχήμα, τους Iron and Wine. Ο ένας περιμένει το τέλος του κόσμου που γίνεται όλο και περισσότερο μια ευλογή πιθανότητα. Κάποιοι έχουν πολλά να χάσουν από αυτό, κάποιοι άλλοι όχι και τόσα. Το παράδοξο είναι πως αυτοί που έχουν να χάσουν τα περισσότερα κάνουν και τα περισσότερα για να το επισπεύσουν. Ίσως αυτές οι σκέψεις να μην είναι, όχι, να μην είναι και τόσο σχετικές με το τραγούδι Wait Up.

Ό,τι και να πουλάς εγώ το αγοράζω λοιπόν, ό,τι και να λες, ό,τι και να εννοείς, συμφωνώ και συνυπογράφω. Για τη συνέχεια είναι καλοκαίρι στο Άσπεν, εκεί στα ύψη στο Κολοράντο, τα χιόνια έχουν λιώσει και είναι υπέροχος ο καιρός για πεζοπορία. Εκεί είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 στρογγυλό και το Star Sign από τους αγαπημένους μας Milk Carton Cake.

Λέγαμε ψέματα, αλλά δεν τον γνωρίζαμε. Το επόμενο και άκρως ερωτικό και απόρριτο και αφιερωμένο σε όποιον έχει νιώσει αυτό το συναίσθημα, όταν τη βλέπει νιώθει μια παρόρμηση να τρέξει μακριά, επειδή την θέλει τόσο μα τόσο αθεράπευτα και ανεπιστρεφτή, και εκείνη είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια του, και ξέρει ακριβώς πώς να το κάνει. Τον έχει στο χέρι χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι της, χωρίς να κάνει το παραμικρό, χωρίς να πει ούτε μια τόση δα λέξη. Είναι το Whip the Wind Some Little.

Εμείς πάντα εδώ βρισκόμαστε σε λειτουργία πτήσης, ο προορισμός παραμένει ασαφής, πριν όμως υπάρχει και λειτουργεί η εσωτερική μας πηξίδα, λειτουργεί το αισθητήριό μας, λειτουργεί επίσης και το ένστικτό μας, λέμε τώρα, και μας οδηγεί κατευθείαν στο αναγκαίο λάθος, έπειτα από το οποίο ο δρόμος ανοίγεται διάπλατα. Αν αναζητάς τον εαυτό σου, σίγουρα δεν θα το βρεις μέσα σε μια οθόνη, αντιθέτως είναι ένας ασφαλής τρόπος να τον χάσεις ή τουλάχιστον να τον ξεχάσεις, να τον αφήσεις στην άκρη. Εν τω μεταξύ, στο βάθος του πρωινού ακούγονται φωνές πουλιών προεχογραφημένες, βέβαια από ένα δάσος που δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι το flight mode.

πως τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται πραγματικό γύρω μας. Ίσως και να μην είναι. Από την άλλη έχουν περάσει δύο ολόκληρα καλοκαίρια, το κύμα έχει ησυχάσει, ο θυμός έχει ξεθυμάνει, η καρδιά έχει μαλακώσει, αν και ο πόνος δεν έχει σβήσει, και εκείνη κάθεται ακόμα και βλέπει τον ήλιο να βασιλεύει στη λίμνη και ξέρει πως τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αυτή είναι αυτή που είναι και η ζωή είναι αυτή που είναι, και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πόσο υπέροχο μπορεί να είναι ένα pop τραγούδι εντός εισαγωγικών από την χάρη της, την Gracie Abrams, I love you, I'm sorry.

ενώ τα πράγματα μοιάζουν ίδια και απαράλλακτα, τίποτα δεν είναι πια το ίδιο, ενώ βεβαίως παραμένει αυτή η απατηλή εξωτερική τους όψη. Οι παλιοί μας συνομιλητές επαναλαμβάνονται με τις ίδιες λέξεις που δεν βγάζουν πια κανένα νόημα, επειδή ίσως και να μην είχαν ποτέ. Κάποιοι νομίζουν πως μπορούν να δουν πιο βαθιά μέσα μας από ότι εμείς οι ίδιοι. Μπορεί να συμβαίνει, αλλά αυτό έχει νόημα μονάχα αν μπορούμε να το διακρίνουμε με τα ίδια μας τα μάτια και με μια νέα ριζικά διαφορετική ματιά. Αυτό είναι το The Ultra World από τη Wendy Eisenberg.

φτάσεις κοντά στον άλλον σε απόσταση αναπνοής, σε μια συνθήκη επαφής. Υποτίθεται πως η ιδανική εντός εισαγωγικών προϋπόθεση για να βρεις τον εαυτό σου είναι να τον χάσεις μέσα στον άλλον, να διαχυθείς εκεί έως και να εκμηδενιστείς, για να ανασχηματιστείς ξανά, να φτάσεις στην αυτοϋπέρβαση. Πολλές φορές όμως η εγκύτητα, η υπερβολική, έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Εγώ δεν θα το πάρω αξιωματικά αυτό, όπως θα συμβεί δηλαδή, όπως και να έχει, θα διατηρήσω μία επιφύλαξη, ας πούμε. Μπορεί κάποτε αυτή η πεταλούδα να σπάσει το γυαλί και να πετάξει ξανά.

Λίγο πολύ φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε να σας διηγηθούμε και σήμερα. Ελπίζουμε να είχατε μια ευχάριστη πτήση στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό. Ήταν ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και ο τακτικός μας συγκυβερνήτης Ηλίας Διαμάντης. Θα τα ξαναπούμε εδώ την επόμενη Κυριακή. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Κόσμος 93,6.